0: FM
1: 104,7. 104,7.
0: Συντονίστηκες.
2: Κόλλησες.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Αρναούτογλου! Σ' αγαπάω! Χρόνια πολλά!
5: Είμαι ο Νίκος Ζώης και φυσικά βρίσκομαι εδώ γιατί ένας καλός φίλος έχει γενέθλια σήμερα. Γρηγόρη μου, χρόνια πολλά. Να τα χιλιάσεις.
6: Ευθύμη Ζησάκης.
7: Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Να στείλουμε τις γλυκές ευχές μας. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη.
7: Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το έβρεις.
6: Το έχει βρει, ρε Ψωριάρη.
7: Το έχει βρει.
6: Ναι, ρε. Τη γυναίκα του και το παιδί του.
7: Ωραία, εντάξει, και κάτι άλλο. Μπορεί να θέλει και κάτι άλλο αυτό.
6: Α, τον προτρέπεις, εγκομενηλίκη.
8: Στο μικρόφωνο Νίκος Γκαραβέλας. Μια ειδική αφιέρωση για έναν φίλο και αδελφό. Το Γρηγόρη Αρναούτογλου. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του και θέλω μέσα από το μικρόφωνο να του πω και να του ευχηθώ ότι το καλύτερο για τη ζωή σου, αδελφέ. Αλλά έχω ένα παράπονο. Σταμάτα αυτή την κάντρι, ρε φίλε. Μπες σε αυτή τη μαγεία που έχει το ελληνικό τραγούδι και για να μάθεις, Νίκος Βέρτης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, ξεκίνα από εδώ, αδελφέ.
9: Να θα γυρνάς πάντα σε μένα.
4: Υγεία, αγόρι μου, σ' αγαπάω.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Α στους 104,7.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
5: Το πρόσωπο που ψάχνουμε, παιδιά, ναι. Δεν ξέρουμε πότε γεννήθηκε ακριβώς.
6: Α, ωραία.
5: Άκου να δεις τώρα. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Όχι.
7: Τι μας λες τότε?
5: Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο τη χρονολογία που είναι το 1973.
7: 3, 8,
6: 9,
5: 1,
6: 6, 6, 5,
7: 4,
5: 5,
7: 5,
5: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ενώ είναι Έλληνας, Έλληνας και κάθε Έλληνας, γεννήθηκε στην
6: Γερμανία.
5: Ναι! Μα ο Παναγής μας είναι σήμερα γαστίτες.
6: Όπω ρε φάρο σήμερα.
5: Ενώ η καταγωγή του όμως είναι από
7: Θεσσαλονίκη.
5: Ναι! Ρε Νάτσι.
6: Πε τι θα πει στο πρωτογράμμα.
5: Δεν πρόλαβα να πω, αφού τα λένε.
6: Ναι, καλά σου λέει.
7: Πού πάει να με προλάβει ο Παναγής. Εδώ πέρα με προλάβει με αναγή.
5: Το 1990.
6: Τέξι, πέντε, τρία,
5: δύο. Ποιο είπε δύο?
6: Εγώ.
5: Όχι, είπε ο Παναγιώτη. Το 1992 λοιπόν ξεκίνησε να δουλεύει στο Σκορπιό στη Θεσσαλονίκη.
7: Ως σερβιτόρος, μπάρμαν.
6: Μοτοσυκλετιστής.
7: Χορευτής.
5: Χορευτής.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Πώς χαίρεσαι τη σήμερα, ναι.
6: Δεν ξέρω τι έχω πάθει.
5: Ως χορευτής και χορογράφος. Το 96 έκανε την είσοδό του στην ελληνική δισκογραφία. Η συμμετοχή του σε κομμάτι και ντουέτο με τον
6: Σάκη Αρσενίου.
7: Σταμάτη Γονίδη.
6: Σάκη Ρουβά.
5: Ξένος είναι.
7: Στινγκ.
5: Στιβ Βόντερ. Πείστε στο Look Around. Όπως και η διασκευή του Temple.
6: Μας άρχισε και τα αγγλικά τώρα.
5: Ωραία, παιδιά, είναι. Temple of the King των.
6: Τον
5: Rainbow. Ήταν από τις σημαντικότερες στην καριέρα του. Συμμετέχει στην παραγωγή ενός πολύ γνωστού συγκροτήματος. Να σας πω το όνομα για να το βρείτε.
6: Ωραία.
5: Έτσι.
7: Εγώ μπορώ να πω, είμαι στα 5.
5: Στο CD συμβόλαιο τιμή το 1990.
6: 6, 6, 2, 3, 9, 7, 9, 8.
5: Ναι, 8!
6: Ευχαριστώ, Παναγιώτη.
7: Εσύ μπορεί να πει.
5: Μπράβο, Παναγιώτη.
6: Τι να πω.
5: Συγγνώμη, την περίοδο συνεργάζεται.
6: Με τον
5: Γιώργο
6: Μαζονάκη.
5: Ναι, Μαζονάκη!
6: Πόσο από 4?
5: Και με την.
6: Πάολα.
7: Αλέξη.
6: Αναβίση.
7: Αποστολία Ζώη.
6: Αναβίση. Όπα. Άλκης πρωτοψάλτη.
5: Για το τραγούδι «Οι ψύχες».
8: ψύχες.
5: Οι ψύχες, μωρέ. Ψυχές. Ήταν μέλος του.
7: Εσύ πρέπει να βρεις ένα.
5: Συγκροτήματος.
8: Ρεκ.
5: Ο Νίκος Μπουρλιώτης! Ο Νίκος Μπουρλιώτης! Όχι, πάρτα!
7: Τώρα πρέπει να βρεις ένα.
8: Είσαι βλάκας.
5: Γιατί?
8: Συνεργάζεις ο Νίκος Μπουρλιώτης με την Καλομήρα.
5: Γιατί να μην συνεργάζεται την Καλομήρα. Σκεφτείτε τα δύο σουξέ που έχει κάνει τεράστια.
8: Να είναι ο Μπο.
5: Στην αρχή της καριέρας του.
8: Είναι ο Μπο.
5: Δεν μπορείς να απαντήσεις. Πρέπει να βρεις άλλο ένα τώρα.
7: Μπήκε σε
8: reality. Ο Μπο.
5: Ναι!
7: Όχι, δεν
5: είναι. Πάρτα!
7: Δεν
5: έχει. Τέσσερα έχεις,
7: τα τέσσερα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
7: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
11: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Θέλω να πάμε στη βιβλιοθήκη μαζί.
14: Στη βιβλιοθήκη, γιατί?
13: Να ψάξουμε να βρούμε βιβλία.
14: Γιατί?
13: Γιατί έχει πολύ πλάκα.
14: Γιατί ρε φίλε?
13: Έχετε βιβλία για το μυστικισμό?
14: Βεβαίως.
13: Πού είναι, δεν σας λέω. Έχετε βιβλία για τις αλήπαντρες? Πού είναι, στο ράφι.
14: Έχετε βιβλία για την ψηφοφοβία? Ναι, πού? Πάνω στο τελευταίο ράφι.
13: Όχι ρε φίλε. Έχετε βιβλία για ανώριμους? Ναι.
14: Πού?
13: Έχετε βιβλία για το φόσκολο? Ναι, έχουμε βιβλία για το φόσκολο.
15: Δηλαδή, έχετε βιβλία για το φόσκολο?
14: Έχετε βιβλία για πάπιες? Έχουμε για τα πάντα. Όχι, όχι για τα πάντα, για πάπιες έχετε. Έχετε βιβλία για τις γυναίκες? Έχω. Τι έχετε? Τίποτα. Τι τίποτα? Τίποτα. Έχετε βιβλία για τον έλεγχο του θυμού? Όχι. Τι όχι? Μην τα σπάσω όλα εδώ πέρα μέσα.
13: Έχετε βιβλία για το Facebook?
14: Ναι.
13: Πολύ καλό, το κλέβω.
14: Έχετε βιβλία για τον καρά?
13: Όχι.
15: Ευχαριστή γυαλίδισσα, για πες μου τι σου ζήτησα.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, ο κύριος Μπάμπης. Εσείς έχετε φορτηγό. Θέλω να κάνω μια αποστολή από Αθήνα για Θεσσαλονίκη από Πειραιά. Εισάγω οστρακώτες, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι ένα περίεργο είδος, το φέρουμε από Αίγυπτο.
6: Κάτσε, δεν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω γιατί εγώ έχω δουλειά τώρα.
7: Κοίτα, η πληρωμή είναι αρκετά καλή. Είναι 4.800, δίνουν αυτοί καθαρά. Είναι αρκετά καλό το ποσό γιατί είναι ιδιαίτερο το φορτίο.
8: Πού δεν εισβάλλω τους κώδες, Κυρνίκο! Έλα, πιστείτε σε εδώ να πάτε.
7: Ναι, παιδιά, προσοχή όμως, έτσι, προσοχή. Μη χτυπήσει, μη δω πτερό κάτω. Παιδιά!
8: Φύγανε.
7: Κάνουν 10.000 καημία, προσέχετε! Έλα, πάμε, συγγνώμη. Θα χρειαστεί να φορέσει μια ειδική στολή. Δεν είναι, έχουν μια μικρή ακτινοβολία αυτές.
6: Ναι.
7: Ώστε τσίκι.
6: Να σε πάρω εγώ σε μισή ώρα, ήταν αυτό.
7: Είναι
0: 104,7.
9: 104,7.
10: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει.
12: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Καλημέρα σας. Από το γραφείο στην Αθήνα σας παίρνω, της Ιεράς Μονής Σίμωνος.
7: Ναι.
6: Καλά είστε, μοναχός Γονίδης, καλά είστε. Εσείς είστε μια παρέα τόνμων, πόσα άτομα συνολικά?
7: 9 άτομα, από 7 μέχρι 9 θα είμαι.
6: 7 μέχρι 9.
8: Κύριε Γονίδη.
6: Κύριε Γελάση.
8: Κύριε Γονίδη.
6: Ναι.
8: Σας παίρνω τηλέφωνο από τη Μητρόπολη.
6: Από τη Μητρόπολη θα μιλήσω μαζί τους, εγώ θα πει. Απλά εγώ έχω εδώ για τις κλίνες προσπαθώ. Δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν θα είχατε εσείς κάποιο θέμα να φιλοξενηθείτε μαζί με κάποιον μοναχό? Να κοιμηθείτε δηλαδή όλοι μαζί, ή τουλάχιστον 4-5 άτομα να φιλοξενηθούν μαζί με μοναχούς.
7: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
6: Είναι μικρές οι κλίνες. Σας διαβιβάζω λίγο το αίτημα της Ιεράς Μονής Σίμωνος. Αν μπορείτε, επειδή η συγκεκριμένη εποχή είναι λιγάκι δύσκολη από φρούτα, ζαρζαβαντικά κτλ., αν θα μπορούσατε να φέρετε κάποιες δικές σας προμήθειες. Ζητάνε οι μοναχοί κάποια συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορούν να προμηθευτούν δυστυχώς στο Άγιο Όρος. Έχετε κάπου να σημειώσετε, να σας πω?
7: Ναι, σημειώνω.
6: Grapefruit.
7: Grapefruit,
6: τώρα πώς το grapefruit κάπως το λέμε.
7: Ναι, grapefruit, ναι.
6: Λίτσι, αυτό είναι εξωτικό, τώρα δεν ξέρω αν θα βρείτε αυτό. Λέγεται λίτσι.
7: Λίτσι.
6: Ταφ σίγμα. Αυτό είναι για λικέρ, το κάνουν οι μοναχοί λικέρ.
8: Αυτό μπαίνει στα κοκτέιλ.
6: Ναι, και κοκτέιλ, και γίνεται και πολύ ωραίο κονιάκ αυτό το λίτσι. Ναι, ναι. Κάνει το, ναι. Για να κερνάνε και τώρα για το 15 Αύγουστο. Αβοκάντο.
7: Ναι.
6: Είναι κάποια πράγματα δεν φυτρώνουν εκεί τώρα, δεν βγαίνουν στον Άγιο Όρος και είναι, καταλαβαίνετε. Θα είναι χαρά δηλαδή και για τους μοναχούς να έχουν και το λίτσι. Λωτούς.
7: Δεν μου λες, δεν κομμένεις μου. Για ναι.
6: Το έγραψες το λίτσι όμως, είσαι πέτοιμο, το ψάξε να το βρεις.
9: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
10: Non-stop mix.
9: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
10: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28 Σεπτεμβρίου 2026, κάπου στα 13 λεπτά μετά τις 6. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το ένα μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από το άλλο μικρόφωνο. Και σε πολύ λίγο. Εντάξει, έχουμε 50 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχουμε και την Άνση Αντωνίου, εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, και μια εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στο τελείωμα του Σεπτέμβρη και μια εβδομάδα που θα μας ξεκινήσει στην αρχή του Οκτώβρη. Μαγικό. Του δεύτερη μήνα του φθινοπόρου.
1: Μαγικό.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, Νικόλα μου, πώς είσαι, πώς πέρασες Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο?
1: Θεσσαλονίκη, φτωχομάνα μου, πώς το λέει τραγούδι.
0: Δεν ξέρω πώς το λέει.
1: Μεγάλη φτωχομάνα, γη, ωραιότατα, πέρασα υπέροχα, ήταν ωραία.
0: Είχε κόσμο Ιουλία.
1: Είχε χαμό, γινότανε χαμός. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν είχα πάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα ξεκίνησα να πηγαίνω. Τι ωραία που περνάω στη Θεσσαλονίκη, να σου πω.
0: Ωραία, ε. Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο, μπράβο. Μόνος σου είχες πάει με την Όλγα?
1: Μόνος μου.
0: Μόνος. Γι' αυτό πέρασες καταπληκτικά.
1: Όχι. Δεν είναι έτσι. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Φροντίζουν τα παιδιά πάνω να περνάω υπέροχα.
0: Τα παιδιά, ε.
1: Τα παιδιά, η
0: Σοφία. Δηλαδή, τι κάνει η Σοφία και ο Σταμάτης και η Γετούλα?
1: Δεν καταλαβαίνεις πώς.
0: Τι κάνουν, πες μου.
1: Εσύ, πώς πέρασες?
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Από την Ανούλα που όλοι εκεί πέρα ανεβάσατε.
0: Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι την Κυριακή το πρωί ήταν όλα. Μπήκα λίγο στο TikTok και στο Instagram, ήταν μόνο αναβίση. Τίποτα άλλο.
1: Καλά έκανε ο κόσμος,
0: ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία η αλήθεια. Είναι καταπληκτική η αναβίση. Κούκλα δεν το συζητάμε, φωνάρα δεν το συζητάμε. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά στο ΆΚΑ που πραγματικά ήταν από τις καλύτερες συναυλίες.
1: Αυτό που λέγανε ότι έβρεχε, τι έβρεχε? Έβρεχε όντως.
0: Έβρεχε λίγο στην έναρξη, λίγο πριν.
1: Αυτό το εκνευριστικό, το ψιλόγωνο.
0: Ναι, αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν πήγα και από την αρχή, πήγα λίγο πιο μετά. Γιατί.
1: Για να μην ταλαιπωρηθεί.
0: Για να μην ταλαιπωρηθώ, όχι ρε παιδί μου, γιατί είπαν να κοιμηθούν τα παιδιά για να φύγουμε. Οπότε.
1: Τα αφήσατε μόνα του.
0: Ναι. Κοιμηθήκανε στο σπίτι, φύγαμε. Του λέμε, αν ξυπνήσετε, θα είμαστε τη Βύση. Πάρτε μα τηλέφωνο.
1: Του γράψατε τηλέφωνο έκτακτη.
0: Τι να πω δηλαδή.
1: Θέλω να πω, δεν μπορούσα να τα βάλουν

0: αλκοόλ, αναψυκτικά και τέτοια.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Γιατί αυτό.
1: Γιατί εκεί είναι το κέρδος. Τι είναι, γιατί.
0: Ρε Νίκο μου, εκεί είναι το κέρδος, ναι. Μαζί σου. Να πάει ο κόσμος να πληρώσει. Δεν σου λέω να μην πληρώσει. Αλλά για να πάει κάποιος να πάρει ένα ποτό, έπρεπε να χάσει τη μισή συναυλία της Βύση.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά δεν μπορείς να μπεις να πας σε μια συναυλία και να έχεις μέσα στην τσάντα σου αλκοόλ.
0: Ναι, αλλά έχεις όμως δημιουργήσει
1: τους
0: τα.
1: Τους ψάχνανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δημιουργήσει όμως τις σωστές βάσεις για να μπορέσει ο κόσμος να μην ταλαιπωρηθεί,
1: μα
0: να εξυπηρετηθεί.
1: Δεν συζητάμε τώρα αυτό. Συζητήσαμε ότι δεν άφηναν τον κόσμο να μπει με αλκοόλ.
0: Ναι, αν λοιπόν δεν έχεις και έχεις μόνο μια καντίνα, ξέρω εγώ, ας τον κόσμο να πάρει κάτι να πιει. Δεν μπορεί να στεγνώξει κατά πιόνα του, ούτε να χάσει τη μισή συναυλία της Βύσης. Αλήθεια στο λέω, όσοι ρώταγα εκεί.
1: Το νερό δηλαδή δεν τους άφηνε ούτε.
0: Μόνο νερό.
1: Άρα για την καταπιώνα τους φρόντισαν να αφήσουν λίγο νερό.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Για τη διασκέδαση όμως είπανε να πας στο μπαρ να πάρεις.
0: Ναι, αλλά περιμένανε μία ώρα ακριβώς.
1: Και τι να κάνουν τώρα.
0: Δεν είναι έτσι
1: αυτό. Είναι διαφορετικά θέματα αυτά.
0: Ωραία, μα συνδέονται όμως μεταξύ τους.
1: Συνδέονται με κάποιο τρόπο, αλλά κατά τα
0: άλλα. Με κάποιο τρόπο, συνδέονται άμεσα. Δηλαδή έπρεπε ο κόσμος να μην χάσει μία ώρα από την συναυλία της Βύσης για να πάρει κάτι να πιει.
1: Σε αυτό τώρα. Αυτό. Να κάνει με αυτής,
0: κατά τα άλλα, δεν έχω θέμα στο να βγάλουν λεφτά. Εννοείται. Αλλά ρε φίλε, σου λέω, εγώ πήγα και περίμενα 55 λεπτά με το ρολόι.
1: Και
0: να
1: πάρω κάτι να πιω. Ήπιες.
0: Δεν έχει το ένα, δεν είχε το άλλο, δεν είχε το παράλληλο. Τρία ποτά είχε όλα και όλα. Άμα θες βγες, άμα δεν θες να. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μην
0: αλλά...
1: μένουμε στα αυτά. Μην μένουμε σε αυτά. Έχω κάτι βίντεο είδα που κυκλοφορούσαν που λέγανε.
0: Ναι, τα είδα και εγώ αυτά.
1: Στις τουαλέτες. Που δεν βλέπανε και καλά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, 100.000 άτομα.
1: Ναι, αλλά είχε και κάτι. Πεταλάκια πολύ άκρη-άκρη-άκρη. Είχε κάτι και ένα. Γιατί του αφήνα τον κόσμο να μπει μέσα.
0: Τι να σου πω, εσύ, δεν ξέρω. Τι να... Και η αρένα είχε και ένα. Μπροστά, κάτω που ήμουν δηλαδή, που έβλεπα αρένα.
1: Να μπει, να μπει
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ αυτό που είδα είναι αυτό. Δηλαδή το ότι ήθελε κάποιο να πάρει. Το συζητάγανε και στι κερκίδε εκεί. Ήθελε κάποιο να πάρει κάτι να πιει, έπρεπε να περιμένει μία ώρα. Να. Δηλαδή βάλε ρε παιδί μου μπαρ. Βάλε να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
1: Να πω το άλλο, βέβαια είναι πολύ νωρίς. Αλλά νομίζω ότι ήταν το event του influencer. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Ένα είδα, story εκεί ήταν.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Κάναν όλοι βίντεο. Έβλεπα τώρα μία σκοπέλα στο βίντεο ότι πήγα από νωρίς, πήγα από τις 6 ώρα. Έλεγε στο βίντεο. Πήγα από τις 6 ώρα.
0: Α, ναι, καταρχάς πόσοι. Ναι, πόσοι.
1: Άρχισε να ψιλοβρέχει και μετά αποφάσισα. Θέλω να το καταπεράσω αυτό στον εαυτό μου. Μπορώ να το Spotify, στο YouTube και να πάω στο Hotel Hermou να τη δω. Και έφυγα. Και δεν είδε τη συναυλία.
0: Αλήθεια λες
1: τώρα. Σου λέω. Ήταν η χαρά του influencer. Δηλαδή είχε κάτι να πει, κάτι να κάνει.
0: Νίκο,
1: και
0: θα
1: να
0: σου πω κάτι.
1: Κάτι μέσα στο άκα. Δηλαδή νομίζω ότι πήγε κόσμος.
0: Άκου να σου πω κάτι.
1: Για αυτόν τον λόγο.
0: Είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω σε συναυλία. Αλήθεια στο λέω. Και θυμήθηκα το γιατί.
1: Δεν πας.
0: Ναι.
1: Έχει ταλαιπώρια, φίλε.
0: Πω,
1: ναι, ρε φίλε. Ταλαιπώρια. Φουλ. Περπάτημα. Πού θα παρκάρεις. Άσε μας τώρα.
0: Και σου λέω δεν δυσκολεύτηκα γιατί άργησα να πάω και έφυγα πιο νωρίς. Αλλά. Δηλαδή μπήκα και βγήκα. Ναι, ναι, ναι. Μπήκα και βγήκα στο ΑΚΑ μπαμ μπαμ.
1: Δεν έζησε
0: κάτι να δει. Ήταν 4 ώρες. Δηλαδή είμαι κατά τις 3. Αλλά. Θυμήθηκα γιατί δεν πάω. Τι είναι αυτό το πράγμα με τη συναυλία. Δηλαδή πρόσεξε. Το πρόσωπο της Βύση δεν το είδα. Μπράβο. Το πρόσωπο της Βύση δεν το είδα. Το είδα από τις γιγαντοοθόνες.
1: Επίσης ήθελα να το πω αυτό.
0: Ναι. Για ποιο λόγο να μην το δω από τηλεόραση από το σπίτι μου. Τι θα άλλαζε δηλαδή. Κατάλαβε σου λέω. Γι' αυτό δεν πάω σε συναυλία.
1: Για μια συναυλία σου δημιουργεί συναισθήματα. Εννοείς εκεί.
0: Το μοναδικό συνέστημα που αισθάνθηκα ήταν ταλαιπώρια.
1: Αυτό δεν θα το είχες όμως όταν το βλέπεις στο σπίτι σου.
0: Αυτό, μα το ξέρω.
1: Έχεις το συνέστημα της ταλαιπώριας.
0: Σου... Α, αυτό εννοείς. Δεν κανένα, το έχω καθημερινά. Ας μην το έχω και το Σαββατοκύριακο. Πραγματικά δηλαδή στο λέω. Τέλος πάντων όμως, παρόλα αυτά. Ένα πολύ ωραίο θέαμα, αυτό είναι αυτό που μένει, ένα πολύ ωραίο θέαμα, μια πολύ ωραία παραγωγή και μια αναβίση που πραγματικά, έστω και από μακριά, τη θαύμαζες. Τη φωνή της, το στήσιμό της, όλο αυτό που είχε δημιουργήσει, ήταν καταπληκτική. Τώρα το γιατί εμένα δεν μου αρέσει να πηγαίνω στις συναυλίες, είναι αλλού παπαγγείλιο, είναι δικό μου θέμα, θα το λύσω μόνος μου, κατάλαβες.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά το Vodafone Sigiu λέει, και εγώ συμφωνώ full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CGO Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα

0: στο vodafone.gr. Είδα και τη φίλη σου την Αλεξία, να ξέρεις.
1: Ναι, εκεί απ' έξω.
0: Ναι. Σταυρωτά.
1: Μπράβο,
0: σταυρωτά.
1: Λίτλ, ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Λίτλ συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και ευαισθητικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Πάλι πρώτη μετάδοση.
1: Τι να σε κάνω, αφού...
0: Σήμερα είναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Τώρα
0: θα το βάλουμε, εννοείται. Τώρα θα το βάλουμε. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες, πρώτη μετάδοση. Θα το ακούτε για μία ολόκληρη εβδομάδα εδώ στο Σφαίρα 102,2. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Είναι μουσική έχει γράψει μπαλάντα, ο Γιώργος Σαμπάνης και στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Και νομίζω ότι και οι δύο είναι από τους καλύτερους έτσι συνθέτες και στιχουργούς. Καλή ακρόαση, πάμε να το απολαύσετε.
2: Σφαίρα 102,2.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
4: Ειδικό χωριό στο Φίληρο, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή και την μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. Κέντρο 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Instagram, είτε βρεθήκατε είτε όχι στη συναυλία της Άννας Βύση, που πραγματικά έγινε ένας χαμός. Να πω μια καλημέρα εκεί στα Γιάννενα, στον φίλο μου τον DJ Galax. Ελπίζω να το λέω σωστά. Στην Αγγελική, στη Μαρία, στην Ευανθία, στην Καρολίνα, φιλιά πάρα πολλά σε όλους σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Οφουσού.
5: Οφουσού είμαι, οφουσού.
4: Α, μπράβο. Και έχουμε και Viber, το Viber εδώ του σταθμού μας, 6936101022. Έχουμε break, Νίκο.
6: Όχι, Παναγή.
4: Όχι.
6: Έχουμε οι δυο μας, θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
4: Ωραία,
6: οκ. Okay. Έχουμε πάρα πολλά νέα να πούμε γενικά.
4: Δεν έχουμε καθόλου, τελειώσαμε. Αυτά ήταν τα νέα.
6: Τι λες, Παναγή, έχω πάρα πολλά νέα. πάρα πολλά.
4: Α, έλα. Ένα πολύ ωραίο νέο είναι ότι κέρδισε η Ελλαδάρα μας εχθές.
6: Κέρδισε εχθές, το κάθισα, το είδα, μεγάλη χαρά.
4: Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
6: 0-1. Δεν έχει ποτέ τους Γερμανούς.
4: Τη Γερμανία.
6: Ποτέ.
4: Παίξαμε καλά, το είδες?
6: Το είδα από το δεύτερο ημίχρονο, δυστυχώς, γιατί πήγα και έκανα κάτι. Ήμουν έξω.
4: Ωραία. Οπότε ναι, κέρδισε η Ελλάδα εχθές, ένα πολύ ωραίο νέο. Τι άλλο. Αυτά με τα νέα που υπάρχουν στην επικαιρότητα και άλλα πολλά έτσι τα λίγο πιο δυσάρεστα που τα αφήνουμε να τα δούμε στην συνέχεια σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό.
7: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
8: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ρε, είσαι καλά. Εννοείται, γιατί έχεις και πολλές λύσεις ακόμα. Τι, δεν το συζητάμε. Αχ, Παναγία μου, λέμε εδώ και τα δικά μας. Καταλάβατε όσοι ώρες σας ακούτε τραγούδια. Λοιπόν, τι. Α, όχι, έχει άλλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι είναι ρε παιδιά η ζωή. Η ζωή είναι μικρές απολαύσεις, ένας ωραίος καφές κάθε πρωί, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρπιο με φίλους. Δεν χρειάζεται να τις στερηθούμε ούτε να γεμίζουμε τύψεις. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, από την καθιστά τη ζάχαρη, σε ροφήματα και φαγητά, οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix και όλα γίνονται τόσο πιο γλυκά και τόσο πιο απλά.
1: Το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή, παιδιά, 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr και δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε μαζί ένα για ακόμα μία χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.
0: Και θέλω να σας πω για το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές, δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και η νέη δημιουργία, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, την Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, έχουμε Σάκη Αρναούτογλου, τον έχουμε έτοιμο.
2: Άμα μου δώσει 30 δευτερόλεπτα.
0: Άμα σου δώσω 30 δευτερόλεπτα, βεβαίως και τα έχεις, γιατί θέλω να πω και τις καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Παρασκευή, καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το εξωτερικό και ένα άλλο κορίτσι μας ακούει από Στουτγκάρδη. Κάτσε να πω την καλημέρα. Καλή εβδομάδα από Στουτγκάρδη. Ναι, η Αγγελική. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Σε συζητάει η Θεσσαλονίκη, ότι είσαι εκεί Σαββατοκύριακο, λέει. Μου πούνε, λέει, και άλλες λεπτομέρειες σε λίγο.
2: Οπότε τι ωραία που είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Για να το λες εσύ έτσι, καλά,
2: είναι
0: κατάλαβα.
2: Καλά κρασά, ε.
0: Καλά. Καληνύχτα σας.
2: Καλά, γεια σας. Καλή βραδιά.
0: Και πότε ξεπερδεύεις με τη Θεσσαλονίκη?
2: Δόξα τω Θεώ, έχω ένα μήνα ακόμα.
0: Ένα μήνα.
2: Πρέπει να τον έχω.
0: Ένα μήνα κάθε Σαββατοκύριακο. Αν βλέπω τώρα εδώ πέρα και στον Αντένα, η μεγαλειώδη συναυλία λέει τη ανασβήση το κατέβηκε ένα εκεί στρογγυλό φωτιζόμενο.
2: Έβλεπα ένα account που έλεγε όλα όσα έχει αντιγράψει η Βύση.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Ναι, όλα έδειξε 3-4.
0: Να βλέπεις, αυτά δεν μπορώ, ρε φίλε. Αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή, μένουμε στο ότι έγινε μια πολύ ωραία συναυλία, μια υπερπαραγωγή στο ΑΚΑ από έναν Έλληνα καλλιτέχνη που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Βλέπουμε, λες και υπάρχει παρθενογένεση. Έπρεπε να κατέβει η Βύση με πουλί επάνω σε ένα περιστέρι.
2: Έλα μου ντε.
0: Τι να πω.
2: Έλα μου ντε.
0: Λοιπόν, τα νέα για τον καιρό. Σάκη Αρναούτογλου είναι εδώ. Έλα. Για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 28 του Σεπτέμβρη, σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες για να ρίξουμε μια ματιά στα δική τι πρόκειται να συμβεί. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, η οποία φαίνεται ότι θα κυλήσει ομαλά. Θα είναι η μόνη ημέρα μέσα στην εβδομάδα η οποία θα έχει ηλιοφάνεια, αρκετή με λίγες συννεφιές το μεσημέρι, ανέμους βόρειους γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και πάλι, αλλά θα υπάρχουν συννεφιές στα ορεινά, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί. Κατά τα άλλα, από το βράδυ θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, ακόμα και στις ορεινές, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 πολύ τοπικά έως και 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η Τετάρτη θα έχει αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Θα πρέπει να εκδοθούν βροχές περισσότερες στα ανατολικά και τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τον βοριά να ανεβαίνει λίγο ακόμα σε ταχύτητα και ζουστάσει και τα 7 τοπικά στα ανατολικά και τα 8 μποφόρ και θα πέσει η θερμοκρασία, δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράγειο στους 21 με 22 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται άστατο καιρό, μικρή πιθανότητα ανυπαρκτή για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βοριά θα ενισχυθεί λίγο ακόμη και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σαδιάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ήρθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς, πατάς εκεί πέρα κουμπιά όλα.
2: Πατάω, ναι. Ακουμπάω, κάπου πρέπει να χωρέσω κι εγώ.
1: Ξεκινάς με το... Άντε τώρα να τα πεις όλα αυτά. Με το Night of the Seven Kingdoms.
2: Okay.
1: Και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Και πολλά πολλά ακόμη, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει τα πάντα και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι ο...
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Εδώ θα είναι η...
2: Νάνση Αντωνίου.
1: Και εδώ θα είναι και ο...
2: Γιώργος Λιανός.
1: Και ο Νίκος Καλούδης και ο Παναγής Τζορτζάτος. Και για σήμερα στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Εννοείται μαζί μας όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε τα καταστήματα Lidl με όλα αυτά πολύ ωραία νέα που σας μεταφέρουμε κάθε μέρα. Τα φρέσκα, τα γευστικά, τα απολαυστικά, γιατί έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Κάθε μέρα στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Το full Lidl, και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Προλαβαίνω για τραγούδι, Νίκο.
2: Όχι, Παναγί μου.
1: Προλαβαίνω, ε.
2: Όχι, όχι.
1: Break και επιστρέφουμε.
3: Πάμε σε βέη και θόμαστε.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Εφημιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα, στο Ρέθινο.
7: Φεστικά, στα τεξ, ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
8: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
7: Ένα, τρία, δύο, ένα,

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Από το άλλο, γι' αυτό βλέπουμε εδώ θρίαμβο. Σήμερα σε μεγάλη μέρα, Παναγή.
0: Γερμανία-Ελλάδα 0-1.
1: Γκομπά, κυρία Μέρκελ. Γκομπά, μίστερ Σόιμπλε.
0: Είναι ότι πιστεύω ότι πίσω από αυτή τη νίκη τη Ελλάδα, στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων είναι η Μέρκελ. Για κάποιο λόγο.
1: Και η Bild, που έβαλε σχρό πρωτοσέλιδο. Ο ποδοσφαιρικό νάνο λέει κατάφερε το και το.
0: Άντε μωρή Μπιλ που θα μας πεις εμάς με το σφυρικό νάνο.
1: Άιντεν πάτον σας. Αχτουγκ αχτουγκ. Ich πάτεν. Ich deutsche πάτεν. Εσέ αγκός. Αμφίτεσαι.
0: Έχουμε πολλά να δούμε. Τώρα περιμένουμε και τον Γρηγόρη και την Άννη σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ. Να πούμε τα χρόνια πολλά μας αυτούς που γιορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ο Χαρίτος. Χαρίτο.
0: Χρόνια πολλά. Σε όλους σας που τα γενέθλιά σας. Τι παγκόσμια μέρα έχουμε?
1: Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας, η IRC, καθιέρωσε την 28η. Σχετικά με την λύσα είναι λοιμώδης αστέρια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Προσέχετε εσείς με τα λεπουδάκια τα μικρά που πάτε εκεί να τα χαϊδέψετε, λες και είναι κουτάβια. Νομίζετε.
0: Και ο λύκος δεν έχει λύσα, Γιώργο.
1: Όλα τα ζωάκια τα οποία δεν έχουν κάνει εμβόλιο κατά της λύσας και τρώνε πράγματα, δεν είναι μόνο λύσα, μπορείς να κολλήσεις πολλά μικρόβια, πολλά πράγματα τα οποία έχουν στο στόμα τους.
0: Παιδιά, είδατε ένα παλικάρι στο Κρυονέρι, εδώ στην Αττική, στο Κρυονέρι, που πήγε λέει για τζόκινγκ λέει στο δάσος στο Κρυονέρι και του επιτέθηκε λύκος.
1: Εσείς όλοι εκεί, οι πολύ κυριλέδες εκεί στα βόρεια, πρέπει να προσέχετε τώρα.
0: Σιγά μου είναι πολύ κυριλέδες.
1: Στην Εκάλη θα σου φάει τον ποπό.
0: Ο λύκος. Λίγε. Ποπό, παιδιά, πάλευε λέει 10 λεπτά με το λύκο του χύμιξη, τον δάγκωσε.
1: Δεν πιάνεται φίλος ο λύκος.
0: Καλά, προφανώς. Και ήταν λίγε πάρα πολύ επιθετικός.
1: Πάρα πολύ επιθετικός. Ναι. Τι του είπε, δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι.
0: Εντάξει, μην το λες, γιατί οι αλεπούδες πλέον έχουν γίνει στις αυλές κατοικίδια.
1: Γιατί είσαι τόσο επιθετικός? Έχεις πρόβλημα μαζί μου.
0: Σταμάτα ρε, ο άνθρωπος πέρασε δύσκολα πολύ.
1: Πολύ δύσκολα και τον έφαγε καλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εδώ από το γόνατο και κάτω, από πάνω, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Κάτι τόσες μεγάλες δεν.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σου σήμερα. Τι έκανα?
1: Δηλαδή αν ήμασταν μια παρέα λίγο τώρα, θα μου φαινόσουν πολύ νόστιμος.
0: Πια σηματάκια για έχεις τώρα.
1: Έχεις και τσί, σαν πικάνια είσαι. Κρατάκι λιπάκι.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Αυτή είναι η πρώτη διεθνής που λένε. Μάλιστα. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ωραία, πάμε. 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Έσχος, θα πω εγώ.
0: Γιατί, Γιώργο?
1: Χάσαμε όλα αυτά, τις περισπομένες, τις οξύες, τα αυτά, την καθαρεύουσα. Μιλούσαμε σαν λόρδι, μιλούσαμε. Τώρα, μπρο, ούσε μπρο, ψάρις.
0: Θυμάμαι, κάναμε στα αρχεία περισπομένες και οξύς, μου είχα σπάσει τα νεύρα. Βάλε εδώ την τελίτσα, βάλε από πάνω τη βουλίτσα, βάλε από κάτω τη γραμμούλα. Χέσε με τώρα, λες και αν μου χρειαστεί πουθενά.
1: Κληρονομιά σου είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Μπαράτσες για να γίνεις. Να γίνεις πλαδαρός νεοέλληνας. 1998 ιδρύεται η Google. 2000 ο Κώστας ο Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω τι να τραφεί. Όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει στο μήκος ανεφοράς. Δηλαδή πέραν οι Έλληνες, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέγανε εντάξει, ήρθανε και τα γεμίσματα, η κομπάρση. 2003 στο φυσικό του χώρο. 2003 τότε ξεκινήσαμε. Όχι, ο Ανδρόνικος. Στο φυσικό του χώρο τα ευρήματα της Βεργίνας που ήρθαν στο φως το 77 από τον Μανώλη Ανδρόνικο. Εγκαινιάζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο τότε. Η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας. Όλος ο κόσμος μένει με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον πλούτο, τα υπέροχα κτερίσματα που βρίσκουν στον πραγματικό τάφο του μπαμπά του Μεγαλέξανδρου. Καλώς τον Γρηγόρη.
0: Μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Γεννήσεις, θανάτους, κάτι?
1: Δεν βλέπω τίποτα συγκλονιστικό. 1966 γεννιέται ο Αντρέ Μπρετόν. Γάλλος σουρεαλιστής ποιητής που έγραψε και το μανιφέστο του σουρεαλισμού.
0: Ναι, γιατί άμα δεν ξέρουμε το Μπρετόν.
1: Απίκυλε μας πέντε στίχους.
0: Το Μπρετόν.
1: Ολία Καζάν, γεννήθηκε το 2003, πέθανε μάλλον το 2003 και από γεννήσεις το 551 γεννιέται το Κομφούκιος, εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φουζιού. Κινέζος φιλόσοφος, θα σου πω και μερικά τσιτάτα του Κομφούκιου που είχαν πιάσει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Ειλικρίνεια και αλήθεια είναι το θεμέλιο κάθε αρετής, είπε ο Κομφούκιος. Ο σοφός ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει. Ο τέλειος άνθρωπος δεν ανησυχεί, ο γενναίος δεν φοβάται.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα έλεγα και εγώ, αν καθόμουν 5 λεπτά τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν έγινες φιλόσοφος.
1: Όταν γνωρίζεις κάτι, να επιμένεις ότι το γνωρίζεις. Όταν πάλι δεν το γνωρίζεις, ομολόγησε ότι δεν το γνωρίζεις. Αυτό είναι γνώση.
0: Άκου τώρα. Και αυτό τώρα γράφτηκε στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε, Κουνφουτζού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.

0: είμαστε κι εμείς. Καλημέρα και από εμάς. Καλώς τον Παναγή, καλώς τον Γιώργο. Καλώς τον Νικολά, καλώς ήρθατε.
1: Το email ξέχασα, Βαλσνάση.
2: Ποιο email?
1: Τις έδωσα, έχει δηλώσει συμμετοχή τώρα για εμείς Ελλάς Ταρελάς.
2: Θα πας, μωρί, για εμείς Ελλάς Ταρελάς.
1: Το email σου και τον αριθμό.
3: Για μεσόκοπες.
0: Τι λέει, εσπρεσό?
3: Όχι, δεν γράφει ότι είναι για μεσόκοπες, λέω εγώ.
2: Ότι μπορεί να στείλουν email για να δηλώσουν συμμετοχή.
3: Θέλεις να γίνεις η επόμενη Star Ελλάς χωρίς Ελλάς? Δήλωσε συμμετοχή στο www.starellas.com.
1: Έχω μια βιζάρα.
3: Σε ένα κινητό.
2: Σταμάτα.
1: Τι να πω,
0: και σε ένα κινητό. Πες το κινητό, κάτσε να το πω δημοσίως. Αφού το γράφει εφημερίδα. Που γράφει εσπρέσο. Και στο 6947-982-22. Θέλεις να γίνεις επόμενη Star Ελλάς ή μη Ελλάς?
1: Αυτό είναι το τουμπάμπαλι δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δήλωσε συμμετοχή στο
3: 3
0: και στο 6947-982-22.
2: Παιδιά, γιατί πότε τα σταμάτησε?
0: Πάρα πολύ.
2: Τελευταία τα είχα αφήσει στο Μακεδονία TV.
3: Άκουσε με λίγο.
2: Νομίζω.
1: Εγώ μόνο τα πελοποννησιακά βλέπω.
3: Τα πελοποννησιακά και εμένα μου αρέσουν.
2: Και της Κρήτης είναι ωραία.
0: Στο χωριό κάναμε ωραία καλυστή.
2: Άσε μας
3: μωρά. Στις
0: Ικαίες. Άσε μας εσύ.
1: Μυσικιά 2000. Δύο έχει βγει. Τρεις φορές.
0: Εγώ.
1: Έχει τον τίτλο.
0: Εγώ έχω βγει Μίστερ Σικιά.
3: Απλά ρε παιδί.
0: 2000 έχει βγει Μίστερ Σικιά.
1: Μόλις Σικιά.
3: Δεν το περιμέναμε όπως
0: έτσι. Σικιά βέβαια είναι άλλο χωριό. Έτσι τώρα επειδή λέτε για άλλο.
2: Το δικό σας δεν είχατε, οπότε πήγε στο πλησιέστερο.
0: Όχι ρε φιλέλα, δεν είναι. Είναι μεγάλη Παναγία.
3: Ιδιός νομός.
1: Αυτά που οργανώνει ο Τζορτ Σαπέλας.
0: Ναι, από τη Σικιά είναι η Πάολα. Η Πάολα είναι από τη Σικιά. Η Πάολα είναι από τη Σικιά. Πάολα, ναι.
3: Τέλος πάντων, να πούμε φίλο... για τα καλυστία.
0: Όχι, αλλά έχω φίλο που έχει βγει 2 χρονιές. Μίστερ Σικιά. Γελάτε βλάκα.
2: Έλα, Γρηγόρη, μπήκα και το κατάλληλο χωριό Μίστερ Σικιά.
0: Μίστερ Σικιά 2017-2018.
3: Γιατί υπάρχει χωριό.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τώρα για Μίστερ Σικιά δεν ξέρω. Μίστερ Σικιά.
2: Μίστερ Σικιά βγήκες.
0: Ναι. Μπράβο. Έχω βγει 2 χρόνια.
3: Συγχαρητήρια, παιδιά. Εγώ δεν έχω βγει πουθενά τίποτα.
0: Αλήθεια, Μίστερ Σικιά. 2 άτομα ήμασταν. Και ο ένας δεν κατέβηκε και βγήκα εγώ μόνος μου. Πάμε λίγο.
3: Να πούμε για τα καλυστία.
0: Να τα πούμε μετά, τι να πούμε.
3: Όχι, να πούμε ότι. Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι που επιτέλους ξαναγίνονται τηλεοπτικό. Γιατί δεν ξέραμε αν γίνονται μέχρι τώρα.
0: Πού δεν ξέρω, ποιο κανάλι θα τα δείξω.
3: Η Λιάννα, ας πούμε, δεν είχε βγει τηλεοπτικά η Παπαγεωργίου.
1: Πού είχε βγει. Α, δεν τα παίζανε τότε.
0: Μια στα πρώτα καλλιστέχνη με τον νέο σου παρατάβαλε.
3: Όχι, Γρηγόρη, μας ενδιαφέρουν πολύ.
2: Παιδιά, εγώ ξέρω ότι τα τελευταία καλλιστεία τα παρουσίασε η Νικολέτα Ράλη στο Μακεδονία TV.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί τα είχα αφήσει.
0: Πάμε λίγο για τα νέα τη ημέρα. Να είναι καλά όλοι του.
4: Τα νέα τη ημέρα.
0: Τα νέα να φανταστώ τα φτιάξει εσύ, Παναγία.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Μητσοτάκης, προτεραιότητά μας στο κόστος ζωής. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός.
2: Γιατί το...

0: Αν γυρίσει πίσω σημαίνει τον ειδικό σου.
1: Ναι, γιατί είναι σε ακολούθησε στο Instagram.
2: Η ζωή. Μετά το βίντεο που την τάγκαρα. Και μου στείλε και μήνυμα, inbox.
1: Τι μήνυμα σου έστειλε η ζωή.
2: Καρδούλα.
1: Σκέτη καρδούλα.
2: Ναι. Έλειπε την Παρασκευή που το είπαμε.
0: Α, σωστά. Έλειπε την Παρασκευή που το είπαμε.
2: Τι ζηλεύεις, θες να σε ακολουθήσει και εσένα, τι θες.
0: Σιγάρε να σε ακολουθήσει. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθα με καφεδάκι γι' αυτό. Λοιπόν, ενεργειακό κυβέρνηση. Α, λέει κυβέρνηση και δηληστήρια ρίχνουν 0,40 το πετρέλαιο θέρμανση. Έρχεται βέλτιστο το πακέτο. Πάντω να σα πω κάτι. Πέρσι, αυτό μου λέγανε. Μέχρι το Δεκέμβριο είχε καλό καιρό. Δηλαδή, μέχρι τέλη Νοεμβρίου.
2: Όχι πέρσι, ναι, και σε όλε τι χρονιέ.
0: Ναι, είχε καλό καιρό και λέει, όσο δουλεύαν τα μαγαζιά δεν ανοίγανε τη ζέστη και οτιδήποτε άλλο. Τώρα λέει που γίνεται αυτό. Μακάρι να αλλάξει ο καιρό που
3: δεν έχει μια συνέπεια. Έτσι, ναι. Οκτώβριο σου λέει φθινοπωράκι έρχεται.
0: Ναι, εμεί δεν θέλουμε αυτό.
3: Δεν θέλουμε, τι θέλουμε.
0: Γιατί όσο πάει πιο αργά να πάρουν το πετρέλαιο ο κόσμο, γιατί είναι πολύ ακριβό, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ναι, να σας πω κάτι, βέβαια, όχι, θέλουμε και λίγο νεράκι, γιατί...
2: Νερό να έχει, κρύο να μην έχει.
1: Γιατί η βροχή βοηθάει πολύ πάρα πολύ.
3: Μας χάλασε τις σταφίδες Σουλτανίνες, το βλέπα χθες.
2: Σου χάλασε τη Σουλτανίνα.
3: Τα χάλασε και τώρα ποντάρουν όλοι στη μαύρη τη σταφίδα. Σουλτανίνα έφαγε βροχή και έγινε έτσι.
1: Δεν ξέρω για τις σταφίδες. Πάντως γενικά μετά το καλοκαίρι χρειαζόμαστε λίγο νερό.
0: Φοροαπαλλαγές και fast track αδειοδοτήσεις. Ποια κίνητρα δίνει η Ελλάδα για ξένες επενδύσεις ως 50 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ως 50 εκατομμύρια τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας. Μάλιστα, Ομπάμα, πώς θα ήταν ο κόσμος αν κυβερνούσαν οι γυναίκες. Τις αγαπάω, αλλά αυτό είναι γελίο, απαντά ο Τραμπ. Και τελευταίο νέο.
3: Πώς θα, αν κυβερνούσαν, τις αγαπάω, αλλά αν κυβερνούσαν θα ήταν γελίο.
0: Όχι, όχι, ο Ομπάμα είπε, Ομπάμα είπε ότι τις αγαπάει. Ο Ομπάμα λέει πώς θα ήταν οι γυναίκες αν κυβερνούσαν οι γυναίκες.
2: Ερώτηση έκανε ο Ομπάμα. Ναι, και απάντησε ο Τραμπ και λέει ότι μου φαίνεται γελίο να κυβερνήσει η γυναίκα.
0: Μακάρι να
2: κυβερνήσει. Δεν είχε βγει όμως κάτι ότι θα κατέβει υποψήφια γυναίκα του Ομπάμα. Μήπως εκεί λίγο κάτι παίζει.
0: Λοιπόν, και τελευταίο νέο, μάγευση η αναβίση. Πρέπει να σα πω ότι το ζήσαμε από κοντά. Ήταν συγκλονιστικό. Μπράβο στην
3: Ελλάδα. Πείτε μας την εμπειρία σα.
0: Μπράβο σε όλους.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Κατά έναν περίεργο τρόπο από την ώρα που τελείωσε η συναυλία αυτή. Και δεν θέλω να ξαναμιλήσω πάλι γιατί βλέπω μόνο άσχημα νέα.
1: Αλήθεια.
0: Τι δεν πήγε καλά σε αυτή τη συναυλία.
3: Ναι, μας αρέσει αυτό.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, τι αλήθεια.
3: Σαν λαός το κάνουμε
1: δεν το
3: αυτό.
1: Δει.
4: Μας αρέσει αυτό.
3: Αυτό μας ασχολούμαστε.
1: Δεν τα έχω. Δεν το είδα, ρε παιδί.
0: Εντάξει, μόνο αυτό.
3: Τι να μου πείτε, να
0: δεν μιλάω μόνο.
2: Έλα, πολλά βίντεο και στα social, όντως.
1: Έχει δίκιο. Δηλαδή... στα social, όσοι ακολουθώ έχουν ανεβάσει τα τέλεια βίντεο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι έχω δει, ακόμη και κάτι τηλεοπτικές εκπομπές την Κυριακή το πρωί που ασχολήθηκαν. Αντί να μένουν σε αυτό το συγκλονιστικό πράγμα.
3: Α, δηλαδή... δεν έχει ενδιαφέρον, δεν κάνουμε ράκι αυτό.
0: Έλα, ρε παιδιά. Γιατί το
1: πάθαμε.
0: Γιατί μόνο το κακό. Γιατί μόνο το κακό. Συμβαίνουν σε διάφορα πράγματα, μπορεί να συμβούν καλά πράγματα. Και πράγματα έτσι αυτό. Να κάποιοι να μην. Εντάξει, μπορεί να συμβούν πολλά. Μείνετε σε αυτό το θαύμα που έκανε.
3: Αχ, μια,
0: μια Ελληνίδα τραγουδίστρια που αυτό το πράγμα για να γίνει στην Ελλάδα μπορεί και να μην το ξαναδούμε.
2: Μα μην είναι
0: γιατί η παραγωγή.
3: Είναι, ξέρεις τι, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λες. Αλλά πρόσεξε να δεις πώς ανεβαίνουν τα νούμερα.
2: Ο Καραμελιάς γιατί δεν ήταν εκεί.
1: Δεν ήταν.
2: Κοίταξε,
1: εκεί.
2: Η αλήθεια είναι έψαχνα και εγώ στα βουλιά.
3: Εγώ ξέρω γιατί δεν βγήκε στη σκηνή. Λένε γιατί δεν βγήκε στη σκηνή. Υπάρχει απάντηση.
0: Παιδιά, αυτή η χώρα, δεν σώζεται, αδερφέ.
1: Και άμα βρέχει.
0: Με τίποτα.
2: Πάντως, Γρηγόρη μου γλυκέ, θα σου πω κάτι να ξέρεις. Θυμήθηκα μετά από πολλά χρόνια ποιος είναι ο λόγος που δεν πάω σε συναυλίες.
0: Τι ποιος είναι.
3: Αυτά μας αρέσουν. Για πείτε
2: μας. Ταλαιπωρία μαύρη.
0: Έπαιρνα και μου γλυκέ.
2: Γενικά, όχι τώρα. Προφανώς έκανα υπερθέαμα η Βύση, ήταν καταπληκτικό. Όλο στημένο, δεν το συζητάμε.
0: Πολύ ωραία.
3: Έβλεπε τους άλλους στα VIP και να παίρνουν τις ποτάρες τους κτλ. Και αυτός ξεροστάλιαζε.
2: Ρε φίλε, μας ψάχνανε ένα λεπτό. Μα δεν φταίει η Βύση γι' αυτό. Η διοργάνωση, το ΑΚΑ φταίει. Δεν φταίει η
0: Ελλάδα. Με ποιο ΑΚΑ και μου ΑΚΑ και σου ΑΚΑ.
2: Έπρεπε
1: να σου μιλήσει, Γρηγόρη μου, δεν αφήνει τον άνθρωπο να μιλήσει.
2: Σου ψάχνουν.
0: Σε γρατζούνισα.
2: Σου ψάχνουν τις τσάντες, μην έχεις μαζί σου κανένα ψυκτικό, καμιά κοκακόλα ή κανένα αλκοόλ. Ωραία. Και βγαίνω έξω, τα διάσαμε, όλα τα αφήσαμε. Και βγαίνω έξω. Και βγαίνω έξω.
0: Σε παρακαλώ, το
2: σέμε να σου
1: πει. Γρηγόρη, άμα τα πει αυτά όμως.
0: Έλα, μωρέ, Νάνση, τώρα μετά από όλο αυτό πήγε
3: να τα πήγε να διορθωθούν για την επόμενη φορά.
2: Μία ώρα αναμονή είχαν στη μισή συναυλία τη Βύση.
0: Χάνει τη μισή συναυλία, Παναγί μου, γλυκέ.
2: Χάνει τη μισή συναυλία για να πάρει ένα ποτό.
0: Έχει να πάρει συναυλία 200 χρόνια. Και συναυλία θα κάνει και ουρά για να πει.
2: Μα μου είχε κάτσει κάτι στον καρίτσαυλο, θα πέθαινα.
1: Γρηγόρη, μα το λέμε για να διορθωθούν.
0: Μα έτσι γίνεται συναυλίε που έχει τόσο.
2: Κινδύνευσε. παράλογο είναι, μα δεν λέω μόνο για την
0: πίεση. Δεν είναι παράλογο, γιατί ένα 10 μέτρα.
4: Να μπούμε σε τέτοιο
0: κίνδυνο. Ρε Θεέ μου, ρε, μην ξανακάνετε καμιά συναυλία ποτέ, ρε. Δεν αξίζει, ρε, τον κόπο τίποτα, ρε.
3: Να απαντήσουμε όμως γιατί δεν ανέβηκε ο Καρβέλας στη σκηνή.
1: Γιατί.

0: Ο Καρβέλας έχει λίγο σγουρό μαλάκι, αν προσέξετε, κάνει λίγο μπούκλα.
1: Ναι,
0: με την βροχή θα ήταν σαν το Σάρουμαν.
2: Είσαι βλάκας. Γιατί έβρεξε, αφού δεν έβρεξε.
1: Με το Σάρουμαν από το Σάρουμαν από
0: το Δαχτυλίδιο, ναι, τον κακό τον μάγο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο. Μπορώ να καταλάβω, μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι πέρασαν δύσκολα. Οκ, συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Μακάρι να μην είχε συμβεί, δεν το συζητάμε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό. Τώρα, βέβαια, αν πεις καλές κουβέντες, θα σου πούνε εσύ είχες και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, περπατήσαμε, κάναμε, ράναμε. Είχε ταλαιπωρία και μου φεύγαμε. Όλο αυτό το πράγμα για μένα.
2: Συναμή... Δεν συναυλίες,
1: ναι, αλλά όμως ας μείνουμε στο καλό ότι αυτή η γυναίκα έκανε κάτι πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα.
2: Θέαμα, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία. Σίγουρα κάποιοι πάντα ταλαιπωρούνται με τον άλλο. Τον άλλο τρόπο. Και μπράβο της που.
3: Εμένα μου άρεσε πάντως πάρα πολύ.
1: Παγκοσμίως. Με τέτοια μια γυναίκα που φτάνει σε αυτή την ηλικία σχεδόν, ας πούμε, στα 70 πια και δεν το κρύβει. Με αυτή τη φωνή και αυτή την αντοχή. Δηλαδή, εντάξει, να είναι καλά ο Θεός να την έχει.
2: Παιδιά, 4 ώρες δεν σταμάτησε καθόλου, έτσι.
3: Εγώ θέλω καθόλου να πω ότι έχει τέτοια φωνή που ό,τι τραγούδι και να πει. Το καλύτερο να είναι, το χειρότερο είναι η φωνή τη, τα νικάει όλα.
0: Ας τη φωνή τώρα, τον ποπό πες πως τον έχει φτιάξει. Που είναι πάνω στο Θεό.
2: Γιατί μόνο αυτό,
3: για το παιδιά,
2: κορμάρα, σωματάρα.
3: Συγγνώμη, αλλά η Άννα Βύση, η Άννα Βύση δεν τρώει πατάτα τηγανητή. Η Άννα Βύση προσέχει πάρα πολύ. Γυμνάζεται τρεις ώρες την ημέρα.
1: Και εγώ έχω να φάω πολύ καιρό πατάτα τηγανητή.
2: Και εγώ έχω να φάω πολύ καιρό.
3: Θέλω να πω ότι για να είσαι στάρα αυτού του επίπεδου, έχει ρίξει
2: πολύ. Έχει θυσίες.
3: Ναι, και μπράβο της και ταξίζει.

0: Τα παιδιά,
1: ό,τι θέλουν τα παιδιά.
2: Εγώ λοιπόν, παιδιά, να σας πω. Να σας πω, πολυβιταμινούχα, ζελεδάκια σε σχήμα, αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση, φράουλα ή σμέουρο. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. VitaFix Immuno περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκια και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multi Probio συνδυάζουν προβιωτικά και περιβιωτικά μαζί με βιταμίνες α, ντ, σε, μπ και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. Φυσικά θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκύουρο που μιλά. Αν τον πετύχατε έξω, έχετε πρόβλημα, πρέπει να το ψάξετε. Μόνο στην τηλεόραση αν το δείτε. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίαση των εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio. Τα λέμε εκεί.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ένα από τα δυσάρεστα έτσι που γίνανε, η Ελένη Προκοπίου, η αγαπημένη ηθοποιός, έφυγε τη ζωή 87 ετών. Ναι, αυτή η υπερκουκλάρα γυναίκα. Εντάξει, δεν θέλω να πω, κοιτάω εδώ τα νιάτα.
1: Τέτοιο καλούπι δεν είχε βγει.
0: Καλούπι,
2: παιδιά, πανέμορφη.
0: Πανέμορφη γυναίκα, ωραίο σώμα. Η ηθοποιός λέει πριν από 5 χρόνια έχασε τον άντρα της, πριν από 1,5 χρόνο το μέντορά της Δημήτρη Ιβάνοφ και πριν από 3 μήνες τον αδελφό της. Οπότε η ψυχολογία της, από ό,τι φαίνεται, είχε καταρακωθεί. Και 87 ετών, το γράφει εδώ πέρα η Εσπρέσο. Και βέβαια ο υπέροχος πάντα Νίκος Νικόλιζας, που τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά σαν λάτρης των ελληνικών ταινιών, που πάντα είναι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, στους οποίους και πάντα έτσι προσπαθεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλό ταξίδι στην Ελένη Προκοπίου. Σίγουρα το αν λέω κάποια στιγμή μπορεί να σας λέει κάτι το όνομα μέσα και να την θυμηθείτε. Μόλις δείτε τη φωτογραφία της, καταλάβετε έτσι περισσότερο ποια είναι η Ελένη Προκοπίου και πολύ ωραία ηθοποιός και πολύ ωραία τύπησα, όπως ας πούμε το λέω εγώ. Καλό ταξίδι. Να ευχηθούμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους φίλους της. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:30 ακριβώς. Κοιτάω λίγο την εφημερίδα, δεν έχει κάτι άλλο. Ένα μαγαζί που κάνανε εδώ πέρα μια φωτογράφηση που βλέπω εδώ πέρα που παίζουν μπιλιάρδο ο Αδαμαντίδης, ο Τερλέγκας και ο Ζαζόπουλος. Αυτό είναι να πας να περάσεις.
1: Αυτό είναι ωραίο και
0: ξέρω. Αδαμαντίδης, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος.
1: Βάλτε με μέσα και κλείστε.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα
1: πιάσεις. Με ξηρά τροφή αφήστε με 10 μέρες.
0: Θες να θες, δεν θες, ακούς.
3: Θα περάσει καλά.
0: Θα περάσει καλά.
1: Έτσι. Ένα μπολάκι βάλε μου νερό κάτω και άσε με εκεί.
0: Θες, δεν θες, θα περάσει καλά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και πώς να σου πω, και θα θυμηθείς ό,τι κλάμα έχεις ρίξει στη ζωή σου, θα θυμηθείς. Και δώσ' του και πιες και κάνε και ράνε και φτιάξε. Ωραία τριάδα είναι αυτή.
1: Για να την μπάλα, θα πεις τίποτα.
0: Ναι, να πω και εγώ για την Εθνική Ελλάδα. Το έβλεπα χθες έτσι πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε. Να πω ότι την Πέμπτη παίζει Ελλάδα-Ολλανδία. Αν και εκεί κάνουμε κάτι πολύ καλό, δηλαδή κάτι καλό.
4: Να κάνουμε μαγεία, καλαμε με το Augsburg. Είναι τα γερμανάκια κάτω, τους πήραμε το Bradwurst από το στόμα.
0: Γράφανε Bradwurst σουβλάκι 1-0, αλλά είναι 0-1.
4: Τρώνε το λουκάνικο με στάζι μέλι του Δημήτρη του Κουρμπέλη. Θέλω τίποτα άλλο.
0: Έχω μια απορία, αν μπορεί να μου τη λύσει κανείς, μήπως τον Κοστούλα, γιατί δεν τον έβαλε αυτό το
4: παιχνίδι. Τον Κοστούλα δεν ξέρω τι έμπνευση είχε, έβαλε και τον Ανδρούτσο μέσα, ο οποίος στάθηκε καλά. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
0: Είναι τραυματίας ο Κοστούλας. Αν είναι τραυματίας το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν είναι ο Κοστούλας, δεν μπορεί να βάζει. Εσύ πώς σου ήρθε, Νίκο, και λες ότι είναι τραυματίας.
4: Κάπου άκουσε, πρέπει να έχει τέτοιο φλεγμονή. Πρέπει να έχει λουμπάγκο. Καλά είναι ο Κοστούλας και αιτήσμα. Και ο Θανάσουλας. Έχετε ο Θανάσουλας.
0: Ο Κοστούλας τώρα είναι, παίζει. Παίξανε Brighton Arsenal 3-0 και βάλε ένα γκολ τώρα.
4: Άσε ρε, ποιος να θα πω εγώ να μου. Παπαπαπαπ την παίζανε την μπάλα Γερμανοί. Αλλά τη φάγανε από εκεί που δεν το περιμέναν.
0: Άσε τώρα, εγώ λέω για την Brighton με τον Arsenal.
4: Πες για την Brighton, ωραίο είναι και αυτό.
0: Τώρα δεν λέω.
4: Το Premier, καλό είναι και αυτό. Το Premier. Το Premier. Γιατί ο Ιβάνοβιτς δεν έβαλε από την αρχή ο Γιωβάνοβιτς, πώς το λένε αυτό το Σέρβο. Σλοβαίνο που έλεγε την εθνικό ύμνο, ωραία τον έλεγε. Γιατί δεν έβαλε τον Κουρμπέλη στο πρώτο ημίχρονο. Ρισκάρεις και θα με βρεις μπροστά σου.
3: Τάκη.
4: Και εσύ είναι αυτός.
3: Για τη φύση δεν έχεις να πεις τίποτα.
4: Μια χαρά, ωραία έπαιξε. 360.
5: Πάμε σε μέλη και φάμαστε. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Δώσε, δώσε πρωί-πρωί, 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 28 του μηνός, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης, να που έφυγε και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Και βέβαια, ας ελπίσουμε ότι θα κάνει καλό καιρό τις επόμενες μέρες. Μόνο και μόνο για να μην ανάψουν τα καλοριφέρ και να μην χρειαστεί ο κόσμος να πληρώνει από τόσο νωρίς πετρέλαιο θέρμανσης και όχι μόνο. Θα μάθουμε τα νέα για τον καιρό σε 10 λεπτά ακριβώς από τώρα. Είναι πρωινό σφαίρα, να είσαι Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Πάει τους να δώσε.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Γαλούδης.
0: Τι λέτε, πάμε να δώσουμε 800 ευρώ πρωί-πρωί. 800 ευρώ παρακαλώ, που δεν είναι.
4: Τι μωράζει τα 800 πρωί-πρωί.
0: Έλα, 800 οι Δευτέρες.
4: Πρωί τα δίνουμε συνήθως.
0: Οι Δευτέρες.
3: Έλα και τελειώνει και ο μήνας.
0: Έλα, τελειώνει και ο μήνας και δεν έχουμε δώσει καθόλου φακένους.
3: Τώρα έχει ο κόσμος έχει έξοδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει τίποτα. Πάμε για τους φακέλους 800 ευρώ. 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας με τους φακέλους μας εδώ. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Ποιο χτυπάει, από εκεί χτυπάει αυτό, μη στέλνω.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Πώς σας λένε.
7: Σας περίμενα όλο το καλοκαίρι.
0: Περιμένω όλο το καλοκαίρι.
7: Να μάθω καλοκαίρι χωρίς εσάς, αλήθεια.
0: Α, τι γλυκιά που είστε. Πώς σας λένε.
7: Ναι, η Ελλάδα είμαι από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου Ελλάδα. Ελλάδα, τι κάνεις, είσαι καλά.
2: Καλημέρα Ελλάδα.
7: Δόξα τον Κύριο, όλα καλά.
0: Λοιπόν Ελλάδα μου, πέρασε ωραίο καλοκαίρι.
7: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Την τελευταία φορά που παίξαμε, τι έχεις κάνει, έχεις κερδίσει, έχεις χάσει, τι έχεις κάνει εσύ.
7: Τίποτα, τίποτα, ποτέ.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ.
7: Ποτέ.
0: Χθες κέρδισες.
7: Δεν πειράζει.
0: Πώς?
7: Δεν πειράζει, λέω.
3: Σωστό. Πήγες να πεις μεγάλη κουβέντα. Κέρδισες εχθές.
0: Κέρδισε η Ελλάδα.
3: Και κέρδισες και τη Γερμανία χθες.
0: Και τη Γερμανία. Ναι, βλακή ήταν, αλλά.
7: Του σκίσαμε, αλλά
0: τώρα. Του σκίσαμε, Γιώργο, του σκίσαμε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, έχω 7 φακέλους από εδώ πέρα. Πάμε για 800 ευρώ. Άμα τα κερδίσεις, χαλάλη σου πραγματικά. Οι φάκελοι είναι ένα στόμα, πατούσες, κοτόπουλο, ένα σόβρακο, μια τσιπούρα, μια μπανάνα. Και μία ρακέτα, μπαλάκια. Πες μου, σε παρακαλώ. Ωραία. Πάρα πολύ, ποιους τρεις διαλέγεις για να βγάλεις άδεισμα 5 και να πάρεις 800 ευρώ πρωί-πρωί να ξεκινήσει η εβδομάδα. Ωραία.
7: Μακάρι. Θα ξεκινήσουμε από το στόμα.
0: Από το στόμα, μάλιστα.
7: Ναι. Μετά θα πάμε στα μπαλάκια.
0: Στα μπαλάκια.
2: Καλά το πας.
0: Στα μπαλάκια.
2: Γιώργο!
7: Μετά θα πάμε. Μετά θα πάμε στις πατούδες.
2: Έτσι! Μαρακλού η Ελλάδα!
0: Πολύ ωραία το πήγες.
3: Λες αυτός ο συνδυασμός να κρύβει τα 800 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Στόμα.
2: Εγώ έδινα και 1000 για αυτό.
0: Στόμα, μπαλάκια, πατούσα.
3: Είσαι βλάκα.
2: Με διέλυση.
0: Λοιπόν, ανοίγω το φάκελο μπροστά στην κάμερα και όλα στο φάκελο με το στόμα. Είμαστε εδώ μπροστά στο Instagram. Έχει μέσα το νούμερο 2.
3: 3 και 0 θέλουμε, Ελλάδα.
0: Ελλάδα, ψάχνουμε το 3 και το 0. Ανοίγω τα μπαλάκια, τη ρακέτα δηλαδή. Και έχει μέσα...
3: Το 3!
0: Το 3, 3 και 2 πάντα.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: Αν είναι το 0 στην πατούσα...
2: Είμαι προφήτης.
3: Μπορείς να βγάλεις το χέρι σου.
0: Παίρνεις 800 ευρώ.
7: Αντίτε.
0: Και μέσα στο φάκελο με την πατούσα είναι ο αριθμός 5. Όχι, γάμο.
7: Αχ, τα πατουσάκια μας φάγανε.
0: Να σου πω, αν μπορούσες να τα αλλάξεις, τσιπούρα, κοτόπουλο, σόβρακο ή μπανάνα.
2: Μπανάνα θα παίρνω.
0: Μπανάνα.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, έχει το 6 μέσα η μπανάνα.
3: Πού ήταν το 0?
0: Το 0 ήταν στο σόβρακο.
2: Στο σόβρακο.
0: Έπρεπε να κάνεις στόμα μπαλάκι σόβρακο.
2: Ναι.
7: Είδες.
0: Ελλάδα, φιλιά πολλά!
1: Φιλάκια!

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και εγώ για το καλάθι εδώ πέρα του Ανδριόπουλου που πραγματικά τι κάνει, είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέτα που το παίρνει μια οικογένεια κάθε πρωί και που αλλάζει βέβαια πάρα πολύ το να το πάρει στο σπίτι η οικονομική σας, μου είπες και το χαρτί κάτω, η οικονομική σας όλη κατάσταση, γιατί το να πάρετε κρέατα για μια εβδομάδα ή και για 15 μέρες είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί τόσα πολλά κρέατα βάζει ο Ανδριόπουλος μέσα σε αυτό το καλάθι. Μην ξεχνάτε ότι με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρουν με άνω αγορές άνω των 30 ευρώ δωρεάν στο σπίτι και κερδίζετε χρόνο και χρήμα. Να μην ξεχνάτε επίσης ότι η κάρτα επιβράβευσης σας βοηθάει πάρα πολύ για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, το μάρκετ κρεάτων και τροφίμων. Να θυμάστε ότι επίσης υπάρχουν πακέτα κόμπο 1 και 2 που φτιάχνουν ανάλογα με διάφορες τιμές. Έχει κρέατα, πίτες, αναψυκτικά μαζί ή ακόμη και τυρί. Διάφορα πακέτα που τα παίρνετε σε πάρα πολύ καλή τιμή από τον Ανδριόπουλο. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί τον Ανδριόπουλο, πρέπει να πάτε. Όσοι ξέρετε, τότε πραγματικά καταλαβαίνετε για αυτά τα πακέτα που το κάνει τόσο μα τόσο συχνά. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Μια 69-36-10-10-22 να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι που θα κάνουμε την κλήρωση στις 10.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τα σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, και να σας πω ότι Στίχημαν και ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή λοιπόν τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη και τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, με την στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. Φυσικά, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 28 του Σεπτέμβρη, σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός στις επόμενες ημέρες για να ρίξουμε μια ματιά στα δική τι πρόκειται να συμβεί. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, η οποία φαίνεται ότι θα κυλήσει ομαλά. Θα είναι η μόνη ημέρα μέσα στην εβδομάδα η οποία θα έχει ηλιοφάνεια, αρκετή με λίγες συννεφιές το μεσημέρι, ανέμους βόρειους γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και πάλι, αλλά θα υπάρχουν συννεφιές στα ορεινά, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί. Κατά τα άλλα, από το βράδυ θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, ακόμα και στις ορεινές, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 πολύ τοπικά έως και 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η Τετάρτη θα έχει αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Θα πρέπει να εκδοθούν βροχές περισσότερες στα ανατολικά και τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τον βοριά να ανεβαίνει λίγο ακόμα σε ταχύτητα και ζωστάσει και τα 7 τοπικά στα ανατολικά και τα 8 μποφόρ, και θα πέσει η θερμοκρασία, δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 με 22 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται άστατος καιρός, μικρή πιθανότητα ανεπαρκτή για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βοριάς θα ενισχυθεί λίγο ακόμη και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2. Πέμπτε πάμε η κάσα, τζότε περοσινά.

0: Λοιπόν, να σας πω, έχω τραγούδι παιδικό δικό μου από πριν. Πες εσύ αυτό που θέλεις. Πρωτού πάρουν τηλέφωνο τώρα τα παιδιά για να βγουν. Πού θες να τα στείλεις?
1: Θέλω να πω μια καλημέρα στο φίλο μου, το μικρό μας φίλο.
0: Α, συγγνώμη, πρωτού πεις αυτό το πράγμα. Δεν λέγαμε και για τον καιρό, και επειδή με ρώτησε προηγουμένως για το ότι ακούστηκε ότι κάποιοι συνεργάτες της Σάνας Μίση πέταξαν και άνοιξαν το σύννεφα. Με ρώτησε Γρηγόρη, ακούστηκε αυτό.
1: Ότι υπάρχει αυτό, είναι ψυχικό σα σενάριο.
0: Ισχύει. Αλλά.
1: Τι ισχύει, μωρή που ξέρετε, σαν ισχύει, με κοροϊδεύετε.
0: Ακούστηκε ότι ρίξανε κάτι στα σύννεφα για να μην βρέξει και τίποτα. Δεν ξέρω, πάντως αυτό που ακούστηκε είναι ότι λέει κάποιοι λένε ότι έγινε, τώρα θα είναι στα μυθεύματα.
1: Ναι, αλλά εσείς με κοροϊδεύετε και μου λέτε ότι έγινε.
0: Μα τι να σου πω, άκουσα και εγώ, το είπανε πολύ ότι το ότι έγινε.
1: Εντάξει, άλλοι λένε ότι είναι θεωρίε εργασία αυτά.
0: Καλά έκανε.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι, στο Ντουμπάι, α πούμε.
1: Γίνεται. Γίνεται κατά κόρον στο Ντουμπάι αυτό.
0: Γι' αυτό λέω. Για πε, γιατί θα αφιερώσω ένα τραγούδι τώρα. Άκου τι τραγούδι θα αφιερώσω εγώ και
1: μετά. Ωραία. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κορδαλή. Είναι στο σχολικό νούμερο 3 και μας ακούνε μέσα στο σχολικό, εκεί στην εκπαιδευτική αναγέννηση. Ο μπαμπά σου και ο παππού σου, Γιάννη, σε λατρεύουν και συγχαρητήρια για το διαγωνισμό που κέρδισε.
0: Και σε όλα τα παιδάκια τώρα που είστε μέσα στο αμάξι, πρωτού βγάλουμε το τηλέφωνο, ακούστε μια ιστορία για μια πατάτα και ένα κρεμμύδι που εγώ την ώρα που τα άκουγα πείνασα, αλλά για ακούστε το.

0: Αυτό είναι λοιπόν παιδικό τραγουδάκι. Έτσι για να σας φτιάξουμε την ημέρα και να σας κάνουμε να πεινάσετε κιόλας. 2-11-7-0-7-9-31. Για να δούμε ποια παιδική φωνούλα θα ακούσουμε και τι παιδικό τραγουδάκι θα μας ζητήσετε σήμερα. Για ξεκίνημα εβδομάδας μετά την πατάτα και το κρεμμύδι. Έχουμε στο τηλέφωνο ποιον παρακαλώ. Ποια λοιπόν είναι η Άννα? Γεια σου Άννα, από πού τηλεφωνείς?
1: Όχι, δεν με λένε Άννα, με λένε Μελίνα.
0: Γεια σου
2: γεια
0: Μελίνα.
2: Σας είπε.
0: Α, γεια σας, συγγνώμη. Γεια σου Μελινάκη, από πού τηλεφωνείς?
1: Από την Πάτρα.
0: Α, τι καιρό κάνει κάτω?
1: Έχει ήλιο.
0: Έχει, μπράβο, μπράβο, ωραία που έχει.
2: Σε ποια τάξη πας?
1: Στη Γάμα Δημοτικού.
0: Στη Γάμα Δημοτικού, τρίτη.
2: Πώς σου φαίνεται, εύκολη ή δύσκολη τώρα που ξεκίνησε?
1: Εύκολη.
2: Εύκολη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις, Νάταλη, πώς είπαμε?
3: Όχι. Περίμενε.
2: Μελίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, Μελινάκη μου.
3: Αγάπη μου.
0: Ποιο τραγουδάκι θες να ακούσεις?
1: Θέλω να ακούσω το «Είναι φανταστικό».
0: Ωραία, Μελίνα, το ξέρα.
2: Φανατική του Γρηγόρη.
0: Το ξέρα και αυτό το τραγούδι κανένας δεν του φέρθηκε έτσι όπως
1: έπρεπε. Εγώ το ρωτήσω.
0: Τι το road show ξεκινάει στις 10 του μηνός. Σε ευχαριστώ με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο. 10 του μηνός στις 9 η ώρα, ημέρα Σάββατο.
1: Και
3: το Διονύση.
0: Και το Διονύση. Χωρίς το Διονύση δεν γίνεται το road show. Εγώ μένω, είναι το άλλο μου μισό εκεί πέρα. Να σου πω, πολύ χαίρομαι Μελινάκη που το βλέπεις. Και ξεκινάει, σου λέω, 10, όχι αυτό το Σάββατο που έρχεται, το άλλο, με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο στο Μεσολόγγι που έκλεισε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Αλλά είναι ένα επεισόδιο πραγματικά. Ό,τι και να έχει ρε παιδιά, καθίστε να το δείτε. Μία ωρίτσα αξίζει τον κόπο, δεν πραγματικά σαρώνει. Λοιπόν, Μελινάκη, βλέπω μακριά μια πατάτα, ένα κρεμμύδι, ένα καρότο, ένα ρεπανάκι, ένα μαρούλι, μία φέτα βαλμά, μία.
3: Άνηθο. Και το κοφινάκι.
0: Μία κατσαρόλα, το κοφινάκι, δύο ντουλάπες, τέσσερα κρεβάτια, 8 σαλόνια και μπροστά είναι ένας τύπος που. Αυτός κάνει κουμάντο. Ποιος είναι, Μελίνα?
1: Ο καπετάνιος.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, καπετάνιε.
0: Μάλιστα, καπετάνιε.

0: Και θα γίνει, θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Στίχο.
1: Σφαίρα. Σφαίρα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
6: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
7: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
13: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, πάμε να δούμε τι κάνει ο Βαλάνταρος και να δούμε και λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για να συντονιστείτε λίγο και να δείτε αν θα είναι μια μέρα δύσκολη ή αν μια μέρα
1: θέλει. Πούλαγε φούτερ αναβίση. Τον
0: ξέρετε, τον είδε. Τα είχε κλέψει προηγουμένως 5 λεπτά.
2: Παρουσίασατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντι.
2: Μέρα αυτού και ακαφατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
0: Βαλάντι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και τραγούδαγε κιόλα. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα.
3: Ο Βραχνιά πάει πολύ
0: γρήγορα.
3: Ήμουν να τραγουδούσα τα φωνητικά, ήμουν από τη Σανούρα πίσω.
0: Αυτό ο χορευτή με τη μάσκα που μου φορούσε.
3: Ο μασκοφόρο, δεν με κατάλαβε αυτό τέτοιο. Αυτό τέλο.
1: Καταλήκνη μα εγκατάλαβε.
3: Όλα εγώ τα έκανα.
0: Πόσα λεφτά πήρε, Βαλάντι.
3: Δεν θέλω να πω. Τζίρο να θε να σου πω ή καθαρά.
0: Καθαρά
3: 16.000 ευρώ.
1: Για να βάλεις μια μάσκα και
3: δεν
1: να βγεις.
3: Δεν το έκανα μόνο αυτό. Σήκωσα τα ντρόν. Έδιωξα το σύννεφο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω.
1: Εσύ τα κάνω.
3: Ήμουνα με τον πιστολάκι. Με τον πιστολάκι στέγωνα το μαλλί του Καρβέλα συνέχεια στα ποδητήρια. Γι' αυτό δεν βγήκε αυτό. Τον είχα στη φυσούνα μέσα. Ήταν αυγή, αλλά ήταν το μαλλί περίεργο και λέω κάτσε εδώ πέρα.
1: Τότε τάξιζε
3: τα ντρόν. Δεν
4: είπε, έλα να σε πάω στη φυσούνα.
0: Το είπε και ο Λιανός το πρωί ποιον θα έμοιαζε άμα.
3: Σαν το Σάρουμαν. Από τον άρχοντα των σπιδιών.
0: Αυτό με τα άσπρα.
3: Το Κρίστοφερ Ρίβ. Ποιο ήταν αυτό.
4: Το Μέρτς πώς πήγε?
3: Τι είναι αυτό?
4: Αυτό που έκανες με τα πράγματα της Βύση.
3: Τι είναι αυτό το αυτό που μπλούσα τα μπλουζάκια. Καταπληκτικά, η καλύτερη ιδέα που έχω κατεβάσει εδώ και χρόνια.
0: Γιατί
3: είχα μπλουζάκια να Βύση, αλλά είχα κι άλλα. Δηλαδή ερχόταν μία που τη λέγανε Βάσο, τη έλεγα Άννα Βάσο. Κατάλαβες, το άλλαζα. Ερχόταν ένας φαντάρος, το έγραφα Άννα Βολή. Κατάλαβε, του έδινα τέτοια.
0: Έπαιρνε το Άννα και έγραφε λέξεις.
3: Κατάλαβε, ο άλλος ήταν
0: Άννα Πνοή, ας πούμε.
3: Άννα Πνοή, ναι. Άννα Μαρία, Άννα Νίκος και τα λοιπά.
0: Έκανα πολλά. Ανακόντα, κάποιος που είχε κάτι μεγάλο.
3: Ακριβώς, ήταν ένα σε κάτι παιδιά από το ακτήλε, φανταστούν.
0: Μπράβο ρε Βαλάντι, τα σκέφτεσαι όλα.
3: Εντάξει, πρέπει να έχει και μια λόγια να βγάλεις εκατομμύρια σαν και εμένα. Λοιπόν, να σε πω τώρα την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου, γιατί το μεροκάμα το τίμιο αυτό είναι με το τιμολόγιο που κόβω στον πολίτη. Έχει πολλή κίνηση στην Εθνική Οδό από τα ΚΤΕΛ μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, το κλασικό, και έχω γραφημένο το βάλετε. Τέτοια ώρα η κίνηση είναι ίδια πάνω κάτω, από Δαφνή μέχρι Αστόπυργο. Έχει πάρα πολλή κίνηση όλη η Αττική Οδός εκεί, Αχαρνέ μέχρι Μαρούση. Ένα μικρό κομματάκι εκεί σπάει μπροστά στο μολ. Μην πατήσετε γκάζ, γιατί μετά η Νικολάη πάλι. Έτσι έχει εκεί στην έξοδο για τη τέτοια περιφερειακά ημιτού. Έχει και ένα μεγάλο κομμάτι σταματημένο από τον Πειραιά, που να σου πω, εκεί που είναι του Ονιάρχος, μέχρι το Ελληνικό. Όλο αυτό το ρεύμα είναι πυγμένο.
0: Βαλάντι, πες και λίγο αποκλειστικά αυτό που μου είπες, ότι σε πήρε ο Κλόπ το πρωί τηλέφωνο ο προπονητής της Γερμανίας που είσαστε φιλαράκια.
1: Για πες.
0: Και τι σε είπε?
3: Με παίρνει, βλέπω συν 49.
0: Και
3: λέω Γερμανία. Γιατί στέλνω και κάτι παλέτες πάνω, κάτι
0: το,
3: τέτοια
0: ναι,
3: κάνω.
0: Το
3: κάτι
0: Κλόπ το ξέρει τον Κλόπ, τον προπονητή.
3: Ναι, ναι, ναι. Είχα φέρει και ένα φοκτάκι.
0: Το πήρε πρωί.
3: Ακριβώς.
0: 7 και 4.
3: Ήταν χάλια ήταν.
4: Χάλια
3: ήταν. Ναι, μην το βλέπεις που χαμογελούσε χθες με την οδοστοιχεία. Δικιά μας είναι αυτή. Εδώ σε φίλη τα φτιάχνει, σε ένα δικό μου.
0: Ακριβώς.
3: Εξανάλογο τον έχουμε κάνει. Μόνο πέταλα δεν το έχουμε βάλει. Και με παίρνει κάτι, άχτουν δείχτεν, άχτουν δείχτεν. Λέω τι είναι αυτό. Γιατί αδερφόρη του λέω, ποιος είσαι? Είχ μπίνει Κλόπελν.
0: Κλόπεν, χάλια.
1: Χάλια, εσύ τι
0: είπες? Ακριβώς. Τι τον είπες εσύ, τι τον είπες?
3: Άμα είσαι χάλια, τον λέω να σου στείλω και ένα κιλί, μην ατριάξεις.
5: Γέμισε οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Effort Design, αυτή η φοβερή κατασκευαστική μονάδα που βρίσκεται στο Περιστέρι και στέλνει σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι custom made, χειροποιείται ιδιαίτερα σχεδία, φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Έβλεπα προχθές ένα σύρελ που βλέπει η Νάνση, κάτι ένα αγγλικό. Ποιο είναι αυτό που βλέπεις με το. Βλέπεις εκεί πέρα με κάτι πλούσιους εκεί πέρα.
1: Αμερικάνικο.
0: Δισεκατομμυριούχους εκεί πέρα τύπους
1: το
0: εκεί
1: black.
2: Βλέπεις και ζηλεύεις, Νάνση μου.
0: Όχι, αλλά είδα έναν καναπέ.
1: Ποτέ δεν ζηλεύω.
0: Είδα έναν καναπέ φανταστικό που έχουν αυτοί μέσα στο σπίτι τους, ο ένας ο δισεκατομμυριούχος. Και λέω, να τώρα αυτόν τον καναπέ, παίρνω έτσι όπως είναι το βίντεο, το βγάζω μια φωτογραφία, τον πάω στα παιδιά στην Effort Design και λέω, θέλω να τον κάνετε αυτόν. Μου το φτιάχνουν σε τριδιάστατο, το βάζουν μέσα στο σπίτι και λέω, ταιριάζει, δεν ταιριάζει, τι χρώμα ταιριάζει. Μου αλλάζουν 10 χρώματα. Μου αλλάζουν 10 χρώματα εκεί και αυτή είναι η Effort Design. Είναι φανταστική, είναι μαγική για όλα τα βαλάντια, με διακοσμητές, με επαγγελματίες ανθρώπους. Πηγαίνετε στο γραφείο, κάθεστε, τα λέτε όλα, σας τα δείχνουν όλα, βγάζετε μια απόφαση. Πραγματικά μέλλον. Αν θέλετε να ζήσετε το μέλλον, Effort Design. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22, στείλ το ονοματεπώνυμο και.
2: Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
3: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Συνεχίζεται αυτό. Η καινούργια, θέλω να δω τον καινούργιο κύκλο. Και σκέφτεσαι Μηδόμος και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ρε παιδιά,
3: Προσπαθώ
1: να κάνω λίγο τον Άρτζι.
3: Τον Άρτζι, τον DJ.
1: Ναι, που τα έχει τα ακουστικά έτσι.
3: Βάζουν ελάστικο και κάθονται αυτά έτσι.
1: Γιατί κάθονται σε μένα δουλειά.
3: Βάζουν ελάστικο γύρω-γύρω έτσι.
1: Ναι, αλλά εμένα είναι και τεράστιο εδώ. Κάθεται μόνο στην ύπνο.
5: Όχι, ρε Γιώργο, βάζουν και στέκα.
3: Ναι, ρε, έχουν ένα. Είναι κάτι ακουστικά ειδικά που έχουν ελαστικά και εδώ το έχω δει.
1: Νίκο, μπορούμε να τα βρούμε. Μ' άρεσε που το είχε έτσι.
3: Θα είναι σαν να έχουμε κάνει εμφύτευση όλη την δουλειά.
1: Παιδιά, είναι το βάζει που λίγο.
5: Για τον Άρτζι δεν είπατε τίποτα. Ωραίος.
3: Καλύτερος ο Καλούδης ήταν.
1: Παιδιά,
5: καλώς
1: ήρθατε. Να σας πω κάτι στην Ελλάδα. Δεν είμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε λίγο τους DJ. Δηλαδή, ο Άρτζι κάνει παγκόσμια καριέρα.
5: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν τους καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω ότι την ώρα που έπαιζε, έβλεπες κάτι πλάνα που άλλος έτρωγε, άλλος μιλούσε.
5: Ναι.
1: Δεν ήταν όπως και γίνεται στο εξωτερικό.
5: Εντάξει, γενικότερα ρεπερτόριο.
1: Μουσικάρες. Έτσι θα το πάω σήμερα, Άρτζι. Πολύ ωραία μουσική έπαιξε.
5: Βέβαια. Μεγάλος DJ. Και σε
1: κοιτάς. Θα τα αφιερώσω κι εγώ αυτό το στυλ.
3: Δεν θα τον ενώ κάνει και μια συναυλία στον Μπούρτζι.
1: Το Άρτζι. Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς.
3: Άρτζι Μπούρτζι. Απόψε στις 9. Άρτζι Μπούρτζι.

0: TikTok, Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης, είμαστε εδώ. Σφαίρα 102.2, πάμε να ξυπνήσουμε ωραία. Πάμε να έχουμε μια ωραία, καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλους. Ωραία με την υπέροχη φωνή της Άννας Βύση, που ό,τι και να πει, το λέει τέλεια.
1: Αυτή η συναυλία ήταν powered by the EU.
0: Yeah.
1: Και δεν το βάλα σε αυτό το τραγούδι. Να λέει η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από τη ΔΕΗ.
2: Εσείς που πήγατε, τα είπε όλα τα τραγούδια της.
0: Τραγουδούσε πόσες ώρες, είπε πάρα πολλά τραγούδια. Δεν γίνεται να τα πει όλα τα τραγούδια της.
2: Κατάλαβες, όλες επειδή είναι τέρας πάρα πολλές.
1: Το μη ψάχνεις την αγάπη, αγάπη όλους τους βρίσκει. Το είπε.
0: Νομίζω αυτό δεν το είπε.
1: Ένα τα.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Προσπαθήστε να κάμψετε τις αντιστάσεις με διάλογο και μη μεγαλοποιείτε τις καταστάσεις. Αποδεχθείτε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις εκτός από τις δικές σας. Οι αλλαγές που δεν σας έλκουν τόσο γίνονται απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Δεν σας αρέσουν οι αλλαγές, όμως θα έχετε αλλαγές. Δεχτείτε τις.
2: Γεια σου Νικόλα, στην Καλαμάτα.

0: και μην τα κουκουλώνετε. Δείξτε ψυχραιμία προκειμένου να αποκομίσετε τα ωφέλη που υπάρχουν γύρω σας. Με επιφύλαξη αλλά και αποφασιστικότητα ζητήστε άλλες βάσεις για να πατήσετε με ασφάλεια.
1: Μαζί σου πάντα θα με δένει.
2: Μαντάρα,
1: μια παραλίγο ευτυχία.
0: Μια παραλίγο ευτυχία.

παιδιά, το διάστημα αυτό είναι κατάλληλο για να πάρετε σοβαρές πρωτοβουλίες. Οι επαφές σας θα καταφέρουν να μειώσουν τους φόβους σας και να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. Κομμάτια της ζωής σας που θα αρχίσουν να φαίνονται σαθρά θα αντικατασταθούν με άλλα, οπότε μην μασάτε.

0: διάβασα, δεν τα έχει πει όλα. Δεν τα έχει πει όλα.
1: Όλα τα έχει πει. Α, δες τώρα, μόνο σε αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε εμείς. Ο μακριά και αγαπημένη. Υπάρχει καλύτερο μερικές φορές. Έλα, κάντε μου κουτσομπολιά εσείς που πήγατε. Γράψτε μου τι σας έκανε εντύπωση.

καρκίνους τώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιο έκτακτο γεγονός στα εργασιακά σας, το οποίο μπορεί λέει, να σας ανησυχήσει, αλλά θα τα καταφέρετε να επεμβείτε. Να επέμβετε επιτυχώς. Αντισταθείτε σε πάγιες τακτικές ή σχέσεις που κρατούν από συνήθεια. Αυτές απομακρύνετε έτες. Γλυκοφίλη στον Νικόλα μου. Περνάω στα λιοντάρια. Δυνατόν. Μεσήμεση λοιπόν. Θα μπορέσετε εσείς τα λιοντάρια να κλείσετε κρεμότητες και να προχωρήσετε πιο αποφασιστικά στα μελλοντικά σας σχέδια. Που συνδέονται αυτά με τα οικονομικά σας. Διοχετεύστε την ενέργειά σας όσο πιο θετικά μπορείτε, ώστε να πάρετε πίσω

0: δύσκολα τα πράγματα με τους γύρω σας, η βελτίωση που θα υπάρχει στις σχέσεις σας, επαγγελματικές ή προσωπικές, θα είναι μεγάλη. Εάν δείτε πως έχετε κουραστεί υπερβολικά, φροντίστε από εδώ και πέρα να χαλαρώνετε που και που. Θέλει και λίγο χαλάρωση. Αυτό το είπε. Το ανέβασα και στο βίντεο που έχω ανεβάσει στο Insta. Δεν τράβηξα τελικά πολλά βίντεο εγώ και τέτοια. Πέρασα στο ζυγό και θέλω να πω ένα χρόνια πολλά στη Δαρία μου. Χθες γιορτάσαμε τα γενέθλιά της, αλλά είναι σήμερα τα γενέθλια της Δαρίας, Γρηγόρη. Να της πω να τα εκατοστήσει και να είναι πάντα τα μάτια της γεμάτα από χαρά. Γύρω μου υπάρχουν παντού δικά σου. Άρχισες πάλι, όχι ρε φίλε, το είχα ξεχάσει.
1: Όχι Τόνια μου.
2: Εσένα να μου φέρνουν στο μου
0: χιλιάδες
2: πράγματα.
0: Ζυγός λοιπόν. Ακόμα και αν είστε διστακτικοί εξωτερικοί παράγοντες, θα σας βάλουν να δραστηριοποιηθείτε. Μπορείτε να κερδίσετε αρκετά, γι' αυτό μην λυπηθείτε να κάνετε την προσπάθεια. Συνδυάστε ένα επαγγελματικό ταξίδι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με διασκέδαση.

0: Γάματα.
1: Πράγματα.
0: Γάματα.
1: Πάμε σε λέγη. Έτσι, για να προλάβουμε, να βάλουμε όσο πιο πολλά γίνεται. Σκορπιός. Για να δω τι λέει το ζώδιό μου. Ειρηνάκι μου. Η καριέρα και τα οικονομικά σας σχέδια θα είναι σε πρώτο πλάνο, μια και θα έχετε περιθώρια για κάτι καλύτερο και στα δύο. Να είστε σίγουροι πως θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στον εργασιακό σας χώρο με έξυπνες κινήσεις. Άντε, γιατί σήμερα έχουμε ξεκίνημα εγγραφής στο The Tonight. Θα κερδίσω τις εντυπώσεις.
2: Πάντα. Η Εστέλα λέει, εμένα της έμεινε λέει
1: ο Άρτζι. Ωραίος ο Άρτζι.
3: Τι γυρεύεις από εκείνες τις στιγμές.
2: Ερωδίτης ή
1: Παπινός? Νομίζω είναι Ερωδίτης.
4: Όχι, Παπινός είναι ο Τζέι Βαρδόπουλος.
1: Ερωδίτης.
0: Λίγο
1: στες. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη.
2: Νομίζω Ερωδίτης, ναι.
1: Η Ρόδος έχει ωραία παιδιά.

0: φοβάμαι μην αρχίσει να τραγουδάει. Live. Γιώργο, να παίξουμε Λιανό αύριο.
1: Όχι.
0: Το Ξώτης. Μειώστε λίγο τον εγωισμό σας και ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν οι δικοί σας άνθρωποι. Ούτε πληρωμένοι να την είχα.
2: Πέρασε καιρός.
0: Την Άντα Λεούση. Να είστε σίγουροι ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο την εύνοια που έχετε. Διάβασε το ζώδιο σου. Μην δείχνεις εγωισμό, λέει. Άκουσες τι είπε.

0: ίσα. Σήμερα τα ζώδια αφιερωμένα στην Ειρήνη. Πώς το ονόμασες το φωτογραφείο, δεν μου γράψες. Εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ.
0: Καλούδι.
1: Ναι.
0: Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε κάποια δεδομένα στα εργασιακά ή στην οικογένειά σας, αλλά αυτή η κίνηση θα αποδειχθεί στο τέλος προς όφελό σας. Ξεκίνα από εδώ τις αλλαγές. Λέει, είναι για το όφελό σας.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Προφυλάξτε τον σύντροφό σας από τις κακόβουλες κριτικές άσπονδων φίλων σας. Εσείς που είσαστε φίλοι και καλά.
1: Και καλά.
0: Και καλά. Τι πάτε και σχολιάζετε.

0: Όχι, φίλοι με τους φίλους.
1: Του λέει το ζώδιο. Σε σένα λέει το ζώδιο, να μην ακούς τους άσπροντους φίλους. Να είμαστε πάντα μαζί. Καινούργια ζωή και πάμε και να προλάβουμε άλλο ένα τραγούδι. Υδροχός. Η ανάπτυξη, η πρωτοβουλία και η δημιουργικότητά σας σε συνδυασμό με την ηθική και την πρακτική συμπαράσταση που θα έχετε θα διευκολύνουν τις επιδιώξεις σας. Για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, να είστε πιο σαφείς στις εντολές που δίνετε στους συνεργάτες σας. Μην λέτε κάτι γενικό, να πείτε ειδικό, συγκεκριμένο. Focus.

0: αυτή θα πάρω τη βλάχα με την πρίκα της. Να την πάρεις τη βλάχα με την πρίκα της. Δεν κατάλαβα. Και αυτή θα σε πάρει όμως. Και περνάω στα ψαράκια. Τελευταίο τραγούδι. Πρέπει να κοιτάτε το παρόν. Και μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου το αφιερώνω.
1: Παιδάκι μου, νομίζω ότι κάποιες φορές κάποια τραγούδια αδικούνται λόγω του ότι είναι παλιά ηχογράφηση. Κατάλαβες, δηλαδή αν

0: φτιάξει.
1: Πεις, έχει τόσα live. Πει
0: στα 19.
1: Αν πει ότι τα έχει πει σε τόσα live, το έχουμε από τόσες εκτελέσεις.
2: Είμαι υπέροχη. Έτσι ξεκινάμε τη μέρα. Είμαι υπέροχη. Αξίζει.

φάω τα ψαράκια. Φαγωθήκατε ρε εσύ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά σου. Πρέπει να κοιτάζετε το παρόν και να πάψετε να ζείτε με τις αναμνήσεις σας. Μην ζείτε με αναμνήσεις. Αν γίνετε πιο σαφείς, μπορεί να γίνουν καλύτερες οι σχέσεις σας. Μην χαλάτε τη διάθεσή σας για κουβέντες που μπορεί να σας κάνουν να μελαγχολήσετε. Μην χαλιέστε. Όλα περνούν με τον καιρό.

0: την πρώτη αγάπη μπορούμε να το αφιερώνουμε και στην Παρούσα.
1: Δεν σε ακούμε.
2: Έχεις καταλάβει ότι θες μισή ώρα για τα ζώα, δεν το έχεις κάνει στάρ σύστερ.
0: Εμείς περνάμε καλά.

0: σε break και πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά.
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28 310 24 111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 8 ετίας, καλό. 10 ετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
10: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-3607. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
17: Το Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: Έλα, Νικολάκη μου, έλα, γόρι μου, έλα.
1: Βέβαια, μιλάει στα τηλέφωνα, που μίλαγες, Νίκο, τόση ώρα.
0: Δεν πειράζει, άστο να μιλάει. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγία, έχεις τίποτα από τα δικά σου τα χαρτιά εκεί πέρα ή θέλεις να πω από τα δικά μου?
1: Έχω τυπώσει κι εγώ, έχω. Θέλεις να σου πω εγώ, τι θες, πες μου.
0: Ναι, ναι, επίσης έχουν στείλει φάρσες, σε παρακαλώ, Νίκο, δεν έχει μελάνη, λέει, και δεν μπορεί να τις
2: τυπώσει. Δεν έχει μελάνη, αν είναι δυνατό.
0: Να τις στείλει λίγο, να τις τυπώσει.
2: Εδώ, όμιλος.
0: Ναι, κάτι όμως.
1: Όχι, δεν έχω, όμιλος έχει.
0: Ωραία.
1: Ναι, στο πρωινό είναι όλα.
0: Ωραία, για πάμε λίγο για δίλημα ζωής. Γρήγορα, μου σε παρακαλώ, γιατί τα λες πολύ ώρα. Μιλάς πολύ.
1: Λοιπόν, η Μαρία έστειλε το μήνυμά της. Να μην σας τα απολυλογώ, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είδες, τα λέω γρήγορα.
3: Ναι.
1: Η Μαρία έστειλε το mail της και λέει: παιδιά, είμαι παντρεμένη. Δεν θα πει το όνομα του άντρα μου για ευνόητους λόγους. Δεν θα πω παραπάνω στοιχεία, τέλος πάντων. Θα σας πω μόνο ότι έχω.
2: Απολυλογή.
0: Πολλά λόγια. Ναι, λέγε.
1: Έστειλα ένα μήνυμα, μου αρέσει πάρα πολύ και ακολουθώ έναν ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής, λέει, αυτός είναι γνωστός, επίσης δεν θα πω το όνομά του.
2: Ο Κοστούλας είναι!
1: Σταμάτα, ρε.
2: Γι' αυτό δεν τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Μη σας τα πολυλογώ, εκείνος είναι απλά σε σχέση, εγώ είμαι παντρεμένη, μιλήσαμε στο Instagram, πολύ εμφανίσιμο παιδί αυτός, εμφανίσιμη κοπέλα και εγώ, βρεθήκαμε, προχωρήσαμε.
2: Ο Ανδρούτσος είναι.
0: Τώρα συγγνώμη, ο Ανδρούτσος πού πέσει?
2: Τι ωραίος ο Ανδρούτσος.
0: Πού πέσει ο
2: Ανδρούτσος? Στον Όφι. Έχει βγάλει μάτια.
0: Μάλιστα.
2: Και ο, αλλά και ο Αναστασίου.
1: Κρατάει αρκετό μάτια, χρόνο αυτό. Το θέμα είναι, λέει, ότι τώρα εκείνος χώρισε από την κοπέλα του για να είμαστε μαζί.
2: Λοιπόν,
1: ήτανε απλά σε σχέση.
2: Ναι.
1: Και τώρα έχει την απέτηση να χωρίσω κι εγώ από τον άντρα μου, όπως λέγαμε ότι θα χωρίσουμε κάποια στιγμή και θα είμαστε όλοι μαζί.
0: Ο ποδοσφαιριστής. Παίζει στην Εθνική Ελλάδος.
2: Μη πεις.
1: Δεν θα πω.
2: Παίζει καλά αυτό τον καιρό. Όσο καιρό είναι σε σχέση, παίζει καλά. Είναι σημαντικό. Γιατί άλλοι έχουν καταστραφεί.
0: Να καταλάβω, η Μαρία που θέλει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η Μαρία που θέλει μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν σε σχέση οι δύο άνθρωποι, αυτός χώρισε ο ποδοσφαιριστής.
1: Είναι, λέει, πολύ φιλοκαιρό αυτό που ζούμε, λέει πολλά εδώ.
0: Ναι. Και η Μαρία τι, δεν χώρισε.
1: Τα έχω πηδήξει αυτά για να.
0: Ναι, δεν χώρισε. Και αυτός
1: τα έχει πηδήξει. Σταματά!
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το δίλημα της Μαρίας?
1: Το δίλημα της είναι τι θα κάνω τώρα, γιατί ούτε τον άντρα μου, λέει, μπορώ να χωρίσω. Δεν μου πάει καρδιά γιατί έχουμε ένα παιδί μαζί. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη.
0: Όμως
2: όταν κάνατε τα τάκλιν.
1: Βγαίνει ακόμα μαζί του.
0: Με τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, και της είπε ότι εγώ χώρισα. Είχαμε πει ότι θα είμαστε μαζί, οπότε προχώρα εσύ τώρα.
2: Αυτός
1: και εγώ, λέει, δεν μπορώ.
2: Είχε σχέση
1: απλά. Ναι. Είχε σχέση. Μα είναι πιτσιρικάς αυτός.
2: Και αυτή ήταν παντρεμένη.
1: Αυτά παντρεμένη είναι ένα παιδάκι.
2: Όχι, αυτή.
1: Είναι παντρεμένη.
2: Είναι ακόμα. Άλλο level αυτή. Δηλαδή.
0: Είναι παντρεμένη.
1: Είναι άλλο level. Ναι,
0: ένα παιδάκι.
1: Είναι άλλο level.
0: Ωραία, και τι
1: γι' αυτό, παιδιά, είναι κανόνας. Την απιστία την κάνουμε με άτομο.
2: Άσε, ρε Παναγία. Πες Παναγία, πες Παναγία, πώς την κάνουμε.
3: Κάτσε λίγο, θέλω να μάθω, ναι.
1: Την απιστία την κάνουμε με άτομο. Που παίζει, που είμαστε στην ίδια.
2: Που παίζει Super League 2.
1: Σκάσε. Που είμαστε στην ίδια φάση.
3: Α, που είναι και αυτός παντρεμένος.
1: Ναι, ακόμα και τα παιδιά πρέπει να είναι τα ίδια. Ο Νίκος μου τα έχει μάθει αυτά. Δηλαδή ένα παιδί εσύ, ένα παιδί κι αυτό.
3: Για πες, Νίκο.
1: Κατάλαβες. Θα παίζεις επίσης, Ζόρι.
2: Αυτά συζητάνε εδώ έξω. Καταλάβεις. Τι γίνεται εδώ.
3: Ο Νίκος με τον Παναγί κάθονται στα διαλύματα και λένε: μαλάκα, έλα. Δηλαδή πες πως τα φτιάχνω εγώ με μία. Πόσα παιδιά θα φτιάξω.
0: Πιο μικρός είναι ο ποδοσφαιριστής από την κοπέλα.
1: Είναι πιο μικρός, ναι. Πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά κι εσύ.
0: Τώρα.
1: Παιδιά, γράφει εδώ και κλείνει με αυτό. Παιδιά, λέει, θέλετε να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Εγώ έτσι όπως είμαι περνάω πάρα πολύ καλά.
0: Άντε ρε.
1: Έχω τον άντρα μου,
0: βέβαια.
1: Έχω το παιδί μου, έχω και το μπιτσιρικά.
3: Και
1: ικανοποιούμε πάρα πολύ και επιβεβαιώνουμε.
0: Μας ακούει καταρχάς, είναι
1: έτοιμο. Μας ακούει, ναι. Μας ακούει και λέει και πολύ καλά λόγια για την εκπομπή.
2: Να πει ψέματα.
0: Βέβαια περνάς πολύ καλά. Εννοείται ότι έτσι άμα την έχεις βρει να πούμε.
1: Το θέμα είναι ότι ο μπιτσιρικάς ο ποδοσφαιριστής θέλει κάτι παραπάνω.
3: Τι θέλει?
1: Είχε
0: τραγόρι μου, σήκω, φύγει αφού βλέπεις.
2: Είχε τάξη να με κάνει η παπαριά.
1: Ναι, θέλει να μείνει. Μέχρι που της είπε θα φύγεις από το σπίτι σου και θα έρθεις να μείνουμε μαζί.
2: Άκου τον ποδοσφαιριστή τώρα.
0: Αυτό είναι καψούρα αυτός.
1: Έχει φάει καψούρα αυτός τώρα.
2: Του έχει κάνει τίποτα εκεί.
0: Του έχει κάνει τίποτα.
2: Τάκλες στην καροτίδα. Έρχεται καταστροφή.
0: Τάκλες στην καροτίδα.
2: Να πούμε εδώ. Το build-up. Το build-up. Κάνω overlap. Γύρω γύρω.
0: Έχει τρελαθεί να πούμε.
1: Και γράφει εδώ, παιδιά, πάρα πολλά. Λέει τι να κάνω με τον πιτσιρικά, ποιο θα είναι το μέλλον και μπορεί κάποια στιγμή αυτός να βαρεθεί. Ενώ με τον άντρα μου είμαι. Τι να κάνει?
3: Μπορεί αυτός κάποια στιγμή να βαρεθεί.
2: Βάλεις πάνω.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Κάτσε ρε Παναγί.
1: Έλα.
3: το μαράκι, ναι, πρώτα απ' όλα μόνη της ξεκίνησε όλη την ιστορία με τον ποδοσφαιριστή.
2: Τον πιτσιρικά.
3: Γιατί το, ας το πιτσιρικά, δεν το βάζω ηλικιακά, δεν με ενδιαφέρει.
2: Γιατί έχουν επενδύσει στη νέα γενιά, είδες τι κάνει η Εθνική Ελλάδα, βγάζει μάτια.
3: Πρώτη φορά λοιπόν αυτή στέλνει μήνυμα στον ποδοσφαιριστή.
2: Ισχύει, που στο Instagram.
3: Ότι αυτή έχει μια τάση.
2: Δηλαδή, τι του στείλε. Τι μύτο ήταν αυτό. Θαυμαστικό.
3: Του στείλε, ότι μου αρέσει, δεν ξέρω τι του στείλε.
2: Ναι. Ξεκίνησε παιχνίδι.
3: Πάντως αυτή δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή βαριέται εύκολα τον άντρα της ή οτιδήποτε και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να προχωράει παρακάτω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει να διαλύσω εγώ το σπίτι μου για ένα πιτσιρικά από αυτό αύριο μεθαύριο που άγνωσε.
3: Α, θεωρεί ότι δεν έχει διαλύσει το σπίτι της που εδώ και πόσο καιρό έχει σχέση με τον.
2: Δεν το έχει διαλύσει, γιατί ο άντρας μου λέει δεν ξέρει τίποτα.
0: Ακριβώς.
2: Και στο σπίτι μου, στα καθήκοντά μου, είμαι όπως πρέπει.
0: Κοιμάται.
3: Α, κάθεται και στον άντρα της μαζί.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Εννοείται. Όχι, είναι σωστή σε αυτά, δεν μπορώ να πω.
0: Ωραία, τι είναι, δηλαδή τώρα να σε ρωτήσω κάτι, σαν τι να κάνει, δηλαδή τώρα.
3: Τι φοβάται τον ποδοσφαιριστή, τον εαυτό της να φοβάται αυτή.
2: Ρε παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο το δίλημά της. Σου λέει ότι είναι μεγάλη απόφαση να αφήσω τον άντρα μου που με αγαπάει, με λατρεύει, που περνάω πάρα πολύ καλά, για ένα πιτσιρικά που αύριο μεθαύριο μπορεί να γνωρίσει μια πιτσιρικά και να με βαρεθεί.
3: Ναι. Σωστό. Να
2: μπορεί να πάρει
3: μια
2: άλλη.
3: Να αλλάξει ομάδα, να βρει άλλον.
2: Αλλά απ' την άλλη τον γουστάρω. Κάνω τέλειο σεξ μαζί του.
3: Να βρει άλλον.
0: Για να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι λέει. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7.
3: Μπορώ να την πάρω σοβαρά τώρα τη Μαρία. Έλα τώρα.
2: Παιδιά, είναι ακροάτρια η Μαρία.
3: Και επειδή είναι ακροάτρια η Μαρία, δεν μπορώ να μαράκι μα πάρω σοβαρά.
0: Ακροάτρια,
3: βρες άλλον. Αυτό θέλει παραπάνω πράγματα.
0: Δείχνει ότι έχει επίπεδο.
2: Ποιο έχει επίπεδο.
0: Η κοπέλα μα ακούει.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, αδερφέ μου. Πε μα λίγο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Την
4: λοιπόν, για το δίλημα, ναι, από ότι το άκουσα λίγο τώρα τελευταία, για πες το μου λίγο πάλι λίγο το story.
0: Τίποτα, μην είναι μια κοπέλα με ένα γνωστό
2: πολύ. Κόψε μου και μηνιάτικο, άμα
0: πολύ
2: είναι.
0: Πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή Α. Σταμάτα ρε ένα λεπτό το παιδί. Πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή τη Α Εθνική, που δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και παίζει και εθνική. Αφήνει υπονοούμενα. Και ουσιαστικά ήταν σε σχέση, χώρισε αυτή παντρεμένη. Αλλά τώρα αυτό χώρισε από τη σχέση, τη λέει να χωρίσει και εσύ από το γάμο σου. Και αυτή τώρα δεν χωρίζει.
4: Και τι θέλει τότε, τι ψάχνει να βρει. Για μένα να κάτσει και στα αυγά της εκεί με τον άντρα της.
0: Όπως το λες και
3: εσύ. Μα θα κάτσει, αυτή
0: να
3: θέλει.
0: Να τώρα μόλις την είπε σκότα.
3: Συγγνώμη, αυτή θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
0: Αυτή
4: θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
3: Αυτή δεν θέλει το παραπάνω, καταλαβαίνεις.
2: Δεν θέλει το παραπάνω, αυτή μόνο σεξ θέλει με το ποδοσφαιριστή.
4: Δεν γίνεται και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
3: Όπως βλέπεις γίνεται.
2: Εγώ πέσει, θα ζεις, ακούει.
4: Την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
0: Έχει
4: ή θα κάνει ή θα κάτω εκεί που κάθεται ή ας πάρει το ποδοσφαιριστή εκεί και καλή τη τύχη μετά.
0: Όχι, τάκα, αυτό είναι το δίλημά της. Αλλά τι δίλημα είναι αυτό, άμα δεν το λύσει μόνη της, εμείς θα της το λύσουμε το δίλημα.
2: Ναι, θέλει να ακούσει την άποψή μας.
0: Η άποψή μας είναι να κάτσει σπίτι της.
2: Και να κάτσει σπίτι της.
0: Αφού δεν θέλει και το παλικάρι μου.
3: Και να βρει άλλον.
0: Να χωρίσει.
3: Όχι, να βρει άλλον.
4: Η άποψή μου είναι και να την έκανε την κουτσουκέλα της και να το μετάνιωσε να κάτσει εκεί πέρα που κάθεται.
3: Φιλαράκο, καλά τα λες και την κουτσουκέλα την έκανε.
4: Είχε να πάει να βρει άλλον, γιατί άμα κάνει την κουτσουκέλα δηλαδή.
3: Δηλαδή και τι να γίνει τώρα.
2: Ναι, αλλά πώς θα το πει. Πάντως, παιδιά, εδώ η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει ότι ο πιτσιρικάς έχει πάθει σοκ. Πώς θα το πει όμως τώρα, αν θέλει.
1: Τρελάνε.
2: Άμα θέλει να το χωρίσει, θα το πει. Άνοιξε το παράθυρο των μεταγραφών. Γεια.
4: Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Α, το πει την άλλη.
2: Παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο.
3: Θα του πει. Θα του πει. Έτσι, μπράβο. Σφύριξα και έληξε.
4: Μπράβο, να είναι ξεκάθαρο.
3: Ξεκάθαρο, ναι, αυτό λέγεται.
4: Πόσο είναι σαν γυναίκα πήγε με άλλον, γιατί οι γυναίκες ξέρουμε ότι είναι και λίγο πιο κεφαλικές, σωστά.
3: Σωστό.
4: Εντάξει, εφόσον πήγε με κάποιον άλλον, άρα δηλαδή της έχει τελειώσει αυτό, τι είναι αυτό δηλαδή.
2: Όχι, δεν της έχει τελειώσει.
4: Περνά όλα με τον άντρα μου, περνά όλα.
3: Πήγε με άλλον, τελείωσε.
2: Δεν της έχει τελειώσει λέει, τον θέλει τον άντρα της.
3: Τι είναι αυτό.
4: Και πώς γίνεται αυτό δηλαδή, δεν
3: γίνεται. Τι είναι αυτό.
4: Και το περιφερικό, δεν γίνεται να μην.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώς δεν γίνεται.
4: Εντάξει τώρα,
3: πώς
4: γίνεται.
2: Σου λέει ότι γίνεται.
1: Βιερίνια να.
4: Δεν γίνεται. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο αλλιώς για να κάνουμε την κουτσική.
3: Αλλιώς βέβαια.
4: Είμαστε λίγο πόδια. Οκ, πάμε για την
3: πόδια.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Να σε καλά αδερφέ. Να σε καλά.
3: Ωραία τα είπα. Ωραία και εξηγημένα.
2: Καλημέρα.
3: Μποζούρ και αλερετούρ.
0: Να σου πω, έχεις τα έχεις τα guts, έχεις τα
2: κόκαλα, τα κόκαλα.
0: Έχει κοχώνες να πατήσεις. Άμα έχεις κοχώνες να πατήσεις, να έχεις και κοχώνες να χωρίσεις, φίλε. Για να είσαι έτοιμος. Όχι απατάω, αλλά αν γίνει τελικά η στραβή, να μην έχω το βάρος των ευθυνών.
3: Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
3: Γιατί σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αν και περιμέναμε μια γυναίκα, δεν
2: τους άβεσε λίγο.
1: Περίμενε, ρε Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν έχει καλή σεξουαλική ζωή με τον άντρα τη.
3: Τρέπονται να τα λέμε σε ξένες γλώσσες.
5: Όλα.
4: Καλημέρα.
5: Bon dia, come estás?
0: Για πείτε μας την άποψή σας.
4: Ανάλογα έχω να πω. Η άποψή μου είναι λίγο διαφορετική. Ανάλογα με την ομάδα που παίζει ο ποδοσφαιριστής.
5: Por favor, por favor. Después.
3: Δηλαδή.
5: Του tienes cojones.
4: Αν παίζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να το χωρίσει τώρα. Υπάω, να το χωρίσει τώρα.
5: Γιατί πάμε για πρωτάθλημα.
4: Είναι ψυχολογικά ποδοσφαιριστής. Ώστε να πάρει άκρη το πρωτάθλημα.
5: Έτσι. Μας έχουν θερήσει τέτοια στιγμή.
3: Εμένα μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Είσαι φίλαθλος και μπράβο σου.
4: Άμα είναι τσάκ να μην το χωρίσει τώρα, να πει ότι να το σκεφτούμε μέχρι το καλοκαίρι.
3: Να εξήσω ο άνθρωπος, το καταλάβατε.
5: Πολύ σωστός ο Ανδράτης. Εσύ το βλέπουμε το δικό του πρίσμα, το ποδοσφαιρικό.
3: Το μαράκι τι να κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα σε καλεφωνώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Άμα είναι τσάκας, κάνει υπομονή.
0: Για να πάρουμε και μια γυναίκα, ρε Τάκη, τι λες εσύ, ρε φιλέ.
5: Εντάξει, το θέμα είναι μην μπλέξουν οι πρόεδροι τώρα. Μην πάρουν τίποτα χαμπάρι και αρχίσουν να στέλνουν δανεικού σε τίποτα Μπενφίκες, τίποτα τέτοια. Ονόματα δεν λέμε.
0: Καμιά γυναίκα τη έχει συμβεί ποτέ αυτό να. Για να. Καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα.
3: Εμπρός.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα, έτσι. Είδαμε και ποδοσφαιριστές στην ακμή τους να μπουν στο πικ που λένε στο Πανεγιάλιο και πήγανε να πούν τραγουδώντας μια γυναίκα τη ζωή μου πάντα. Βλάς Μπονάτσας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια χαρά, το όνομά σου.
6: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα, για πες μας την άποψή σου.
6: Παιδιά, εγώ είμαι τώρα στα πηγή. Θα γίνω λίγο δικαστής.
1: Τι δικάσε.
6: Η κοπέλα προφανώς έχει δικά της προβλήματα, ατομικά εννοώ.
0: Σεξουαλικά.
6: Ας το σεξουαλικό αφέλητο. Περίμενε, περίμενε. Δεν γίνεται να μην έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου. Και εγώ παντρεμένη είμαι, ωραία, και έχω και εγώ παιδάκι.
0: Να
6: μην έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου, αλλά παρόλα αυτά να ψάχνεσαι. Να βρίσκεις τον ποδοσφαιριστή, να περνάς καλά και να μην θες να χωρίσεις κανένα βιβλίο. Άρα αυτό είναι ναρκισισμός.
0: Δίκαιο.
1: Σωστό, ορθόν.
0: Αν και μας ακούει τώρα η Μαρία Δήμητρα,
6: δεν με ενδιαφέρει
0: και σε πρώτο πρόσωπο ακούει, είναι ακροάτρια.
3: Ορίστε, δεν την ενδιαφέρει. Ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
1: Σε βλέπει όμως κιόλας, είναι στο παράθυρο.
6: Περνάω καλά και με τους δύο και τι να κάνω. Αρχικά διάλεξε τον εαυτό σου, δες πραγματικά. Τι είναι αυτό που σου λείπει.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εσύ Δήμητρα έχεις έρθει ποτέ σε δίλημα να μην μπορείς να αποφασίσεις σε κάτι.
6: Σεξουαλικό, πάντα.
0: Ερωτικό, σεξουαλικό, όχι ναι. Όταν ήσουν παντρεμένοι, σε μια σχέση, να υπάρχει κάποιο άλλο.
6: Όχι. Κάνω ψυχανάλυση από μικρή και...
1: Έχεις χαλάσει λεφτά.
3: Και να τα αποτελέσματα, μια χαρά σκέφτεσαι.
6: Πάνω κάτω, ξέρω τι θέλω ρε παιδί μου. Και έχω χαλάσει λεφτά από
1: πολλά, έτσι, ναι. Ένα μισθό, κάθε μία.
0: Άρα ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι το έτσι αυτό το δίλημα.
6: Γενικά πρέπει να αποστασιοποιηθεί και από τους δύο. Για να δει πραγματικά τι θέλει. Δεν γίνεται να λέει ότι περνάω καλά και με τους δύο θέλω και τους δύο. Σιγά καλέ, ποια είσαι.
0: Ρεάζει, καλά λέει.
1: Ναι, αλλά άμα αυτό νιώθει όμως.
0: Τι σημαίνει αυτό νιώθω ρε Παναγίδη, δεν γίνεται να τάξει όλα στη ζωή.
6: Αυτό που νιώθει είναι καθαρά εγωκεντρικό. Περνάει καλά και με τους δύο, τώρα τις δείχνουν προσοχή και οι δύο, ο άντρας της στο σπίτι, τα παιδιά της στο σπίτι, στο σεξουαλικό τομέα έχει και τον ποδοσφαιριστή, σου λέει περνάω καλά και με τους δύο, θα πίνω εκεί. Ναι.
1: Φορμαρισμένος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Δήμητρα μου, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει. Νομίζω ξέρεις αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Και συγγνώμη τώρα γιατί η Μαρία μας ακούει κιόλας. Ξέρεις, πιστεύω θα το κρατήσει.
6: Ναι, και όπου πάει
0: θα
6: τώρα.
0: Θα το συντηρήσει μέχρι που θα σκάσει.
1: Εκτός αν ο ποδοσφαιριστής δεν το δεχτεί.
0: Μέχρι που θα σκάσει ο ποδοσφαιριστής, μια χαρά και να το είναι. Θα
6: ο ποδοσφαιριστής, γιατί καλέ να μην το δεχτεί.
0: Γιατί, το δεχτεί.
1: Γιατί θέλει να έχουν σχέση. Θέλει να το πάνε πιο κάτω.
0: Να πω κάτι στη Μαρία, συγγνώμη.
1: Θέλει αποκλειστικά.
0: Να πω κάτι στη Μαρία που με ακούει. Μαρία μου, να ξέρεις ουδέν κρυπτό. Τον υπό τον ήλιο.
6: Μια ναι, μέρα καλό,
0: θα μαθευτεί. Αν τώρα που είναι νωρίς, τελείωσε το, φύγε, πήγαινε στο καλό συνεχή τη Παναγία και δεν το μάθει κανένα που είμαι σίγουρος ότι δεν σε λένε Μαρία. Λάθος όνομα, μας έβαλε
6: ψυχή. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ναι. Ότι θα μαθευτεί και ο άντρας της θα τη συγχωρέσει.
0: Θα τη συγχωρέσει. Αν ο παίκτης παίζει στην ομάδα την αγαπημένη του μπορεί.
1: Άσε που μπορεί να γραφτεί και κανένα από το σέντο σε Sport Time, ώρα και ασπρό και τα λοιπά. Μην μαζεύεται με τίποτα.
0: Δεν νομίζω πάντως να τη συγχωρέσει τώρα. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείς αυτό. Εσύ θα του συγχωρούσε τον άντρα σου.
6: Τώρα αυτό δίνω μεγάλη συζήτηση. Απλά επειδή.
0: Κάτι σαν να πιάσαμε λαβράκι.
1: Εδώ πάντως μου στέλνουν για σένα, Δήμητρα, ότι ζηλεύεις λέει γιατί χτύπησε πιπίνι, λέει η τύπησα.
6: Ξεκάθαρα δηλαδή.
1: Και θα κλείσει λέει ψυχολόγο σήμερα εκτάκτος, έτσι μου γράφουνε.
0: Δημητρά, χωρίς να γίνομαι διάκριτος, νομίζω ότι με χτύπησε ευαίσθητη φλέβα λίγο αυτό που είπα για περιαπάτηση. Γιατί έχεις βιώσει στη ζωή σου το ίδιο πράγμα.
6: Εγώ σαν Δημητρά όχι ρε παιδί μου, αλλά στον οικογενειακό μου κύκλο, εννοώντας όλο το σόιτ, όλη την γάμα, έχω ακούσει πολλά και πάντα αυτός που τρώει το κέρατο, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, ήταν δεδομένο ότι θα συγχωρήσει.
0: Θα συγχωρήσει γιατί σοϊ άνθρωπο μιλάμε, έναν άνθρωπο που δεν ήταν δυναμικός, που είχε ανάγκη...
6: Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τώρα είμαι 30 χρονών, 33. Η γενιά των γονιών μου, των θείων μου, όταν έμπαιναν μπροστά στη μέση τα παιδιά, τα σόγια, οι συμπέθεροι, όποιος και να είχε κάνει την κουκουκέλα, είτε ήταν η γυναίκα, είτε ήταν άντρας, λέγανε κράτα την οικογένειά σου. Το λέω τώρα, ήμουν 16
0: χρονών. Έτσι
1: είναι. Εννοείται, παιδιά, μα έτσι μεγαλώσαμε. Κράτα την οικογένειά. Σε σένα θα γυρίσει μετά.
6: Ακριβώς.
1: Ναι.
6: Εδώ μου λέει η μάνα μου που δεν θέλει καθόλου τσακωμούς, τίποτα. Με το που ανεβάσουμε λίγο την ένταση με τον άντρα μου. Δημήτρα, δεν είναι σωστό να μαλώνετε.
3: Ακούγεται.
6: Σιγά, καλέ. Έχετε ένα παιδί, πρέπει
1: παιδιά,
6: να
1: έχετε ένα παιδί. Έτσι είναι οι
6: παλιές.
1: Δεν έχεις ακούσει την έκφραση άντρας είναι θα κάνει την κουτσουκέλα του. Πόσες παλιές γυναίκες το λέγανε αυτό.
6: Ναι. Εγώ πάντως και με γυναίκα που έχει κερατώσει, πάλι τα ίδια λέγανε στον άντρα του, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
6: Είναι η μάνα των παιδιών σου. Συγχώρεσέ την, μην κλείσει το σπίτι σου.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, γι' αυτό λέω, από τα δικά μου βιώματα θεωρώ ότι θα τη συγχωρέσει. Λίγο να κλαφτεί, λίγο να του πούνε κάτι και τα παιδιά, σίγουρα θα τη συγχωρέσει, κατάλαβες.
1: Έτσι. Δημήτρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλια πολλά. Άρα, κυρίες και κύριοι, εν κατακλείδη.
1: Άρα το συνεχίζει με στο μπετσιρικά τον ποδοσφαιριστή για να μην του δημιουργήσει πρόβλημα στη δουλειά του. Το συνεχίζει στα κρυφά.
0: Μάλιστα.
1: Τι τη προτείνω, μωρέ Γρηγόρη. Θα χωρίσει τον άντρα της και να κάνει τη ζωή της.
3: Εγώ της προτείνω να κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που δεν θέλει να χωρίσει με τον άντρα της, ας μείνει με τον άντρα της και ας βρει τον επόμενο ποδοσφαιριστή.
1: Και γιατί να μείνει με αυτόν.
3: Γιατί αυτός θέλει σχέση.
0: Μαρία, θα πω. Πάρε μια απόφαση ένα από τους δύο ανθρώπους, γιατί στο τέλος θα τα χάσει και τα δύο. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Πρόσεξε, δεν γίνεται και τα δύο. Αν θες να κάνεις και τα δύο, χώρισε τον άντρα σου και πες ότι θα έχω μια ελεύθερη ζωή να πηγαίνω.
3: Μα της αρέσει να έχει παράλληλη σχέση.
0: Ωραία, αν σε αρέσει να έχεις παράλληλη σχέση, δεν γίνεται. Μια μέρα, εκτός αν το πεις την αλήθεια. Του πεις το άντρα σου, θέλεις να συνεχίσουμε μαζί, αλλά θέλω να κάνω και τη ζωή μου. Καλώς.
1: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, και εσύ.
0: Πολλά ζευγάρια είναι έτσι, Παναγή.
1: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη.
0: Πολλά ζευγάρια
1: κανένα.
0: Είναι έτσι. Αν ξέρω εγώ κανένα.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Πολλά ζευγάρια ξέρω.
1: Ξέρεις κανένα.
0: Ξέρω εγώ άνετα. Πού κάνουν συμβασμό.
3: Ξέρεις εσύ κανένα.
0: Έλα, ένα γεμάτο με συμβασμό.
3: Ξέρεις ζευγάρι που να κάνει ο καθένα. Ναι, ξέρω κι εγώ ένα.
0: Ξέρω και ζευγάρι που γουστάρουν να έχουν και.
3: Ναι, αλλά...
0: και, το... και...
3: είναι για τον κόσμο γυναίκα... παντρεμένοι, αλλά όχι, δεν έχουν μεταξύ του τίποτα.
0: Εγώ ξέρω και ζευγάρι που το ζευγάρι δέχεται κι άλλη γυναίκα στο σεξουαλικό του αυτό.
3: Άλλο είναι αυτό, αυτό είναι βίτσιο.
0: Όχι, δεν είναι θέμα βίτσιο. Θέμα
1: βίτσιο
0: είναι. Ρε φίλε, θέλω να σου πω ότι το ζευγάρι λοιπόν έχει δεχτεί η γυναίκα του κυρίου.
1: Να μπαίνει στο κρεβάτι,
0: και άλλη,
1: κρεβάτι και άλλη γυναίκα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι η ίδια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά του αρέσει να το κάνουν με άλλη γυναίκα. Με άντρα δεν ξέρω, αλλά με γυναίκα ξέρω ότι έχει γίνει. Άρα υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, βρες μια λύση. Πάντως και τα δύο έτσι, στα κρυφά, μια μέρα θα τα χάσει και τα δύο. Αυτή είναι η άποψή μου, Γιώργο.
2: Αυτό που είπε. Και το ζευγάρι το ξέρω, ξέρω ποιο.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με...
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: ξεχωριστές εκδηλώσεις στη ζωή σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
8: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Θα δώσουμε και ένα μπρούκι. Τι είναι το μπρούκι? Έρχεται από το Περά, από το ζωγροπλαστείο που μας πήρε την καρδιά. Από το ζωγροπλαστείο που αν δινόταν Μισελέν σε ζωγροπλαστεία εδώ και 2 χρόνια θα είχε πάρει και δεύτερο Μισελέν. Σάρωσε, εσείς που θα πιείτε και καφέ το πρωί αλλά και θα φάτε πρωινό, είναι το Περά. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, εκεί στα φανάρια του Βλάχου. Με ένα πάρκινγκ μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας άνετα χωρίς να φοβάστε να σας κορνάρουν. Μπορεί να αφήσετε και 500 αυτοκίνητα σε όλους, μιλάμε για τέτοιο πάρκινγκ. Ένας υπέροχος χαμός που γίνεται εκεί αποκλικά. Από viral πράγματα, όπως έγιναν viral τα γλυκά, τα φρούτα του καλοκαιριού, όπως έγιναν τα παγωτά του μέσα στο καλοκαίρι και τώρα το μπρούκι που φτιάξαν βέβαια αυτή την απίθανη κατάσταση με ένα υπέροχο μπισκότο που είναι τεράστιο, μεγάλο και μπορείτε να το πάρετε για το σπίτι, να το πάρετε για παντού. Εσάς που σας αρέσουν πραγματικά τα γλυκά, και γιατί μας άρεσε πάρα πολύ, μας άρεσε γιατί δεν ήταν πολύ γλυκό. Έπαιρνε ένα υπέροχο μπισκότο που ήταν μέσα σοκολάτα, πολύ ωραία, τεράστιο, έτσι μεγάλο σαν τούρτα, και όμως πραγματικά δεν συλλήγωνε. Και αυτό είναι φανταστικό. Αυτή είναι η μαγεία του Οπερά, γι' αυτό τα καταφέρνει, γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή τη θέση, γι' αυτό το έχετε πάει μέχρι εκεί, γι' αυτό έρχονται από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα για να πάνε σε μια συναυλία ή οπουδήποτε άλλο. Και το πρώτο που έχουν να πούνε είναι ότι θα περάσουμε από το Οπερά. Αυτά κατάφερε να κάνει το Οπερά σε όλη την Ελλάδα.
1: Από Αλεξανδρούπολη.
0: Από Αλεξανδρούπολη. Ναι, όταν έρχονται εδώ έστω και για Σαββατοκύριακο, που θα περάσουν για να πάνε να φάνε. 69, 36, 10, 10, 22. Γράψτε Οπερά, ονοματεπώνυμο, για το μπρούκι της ημέρας.
1: Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες που μαθαίνουν τη Στίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Μικροί ήρωες μαθαίνουν. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος μεθυστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται αλλαγές.
2: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα?
3: Ναι.
2: Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε μετά το τραγούδι. Έχω σπάσει το κεφάλι μου, ρε φίλε, να βρω ένα τέλος.

0: πορνό, αλλά πορνό.
1: Και το γράφεις εσύ τώρα, αυτό το πορνό.
0: Το γράφω εγώ, ναι, γράφω ναι. εγώ το πορνό και γράφω και το σενάριο. Ναι. Και εγώ έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο, αλλά τον βρήκα.
2: Για πες.
0: Γιατί πρέπει να έχει και θρίλερ και,
2: και, αυτό, και, και πορνό.
0: Και πορνό. Και νομίζω το έχω βρει και γι' αυτό.
1: Βρει.
0: Το έχω βρει.
1: Το έχεις βρει.
0: Την έχω βρει.
2: Άντε, πες το.
0: Η Παρασκευή και η 13.
2: Να το.
1: Άρα που θα κάνει πια η Παρασκευή που θα τα ακούσει αυτό το ανέκδοτο.
2: Και η μαμά μου επίσης Παρασκευή, ε.

0: ξεχνάτε ότι έχουμε και το ψυγείο γεμάτο με φέτα, φέτα βαλμά, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πραγματικά. Και θα μου πείτε βέβαια, οι γεύσεις είναι υποκειμενικές, συμφωνώ. Αλλά με το θέμα της φέτας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες ωραίες φέτες, να μην είμαι υπερβολικός. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπήρξαν αγαπημένα τυριά που πλέον δεν είναι τόσο νόστιμα όσο ήταν. Κάποια από αυτά τα τυριά, κατά την άποψή μου αλλά και την άποψη πάρα πολλών. Και αυτή η φέτα βαλμά που 60 χρόνια στην Ελλάδα πρωτοπορεί, και αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, ρωτήστε τους τι φέτα τρώτε, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω αυτό. Αποφάσισε λοιπόν το τελευταίο χρόνο να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι τυρί τρώνε.
0: Ναι, τι τυρί τρώνε. Ναι, τι φέτα. Φέτα. Όχι, όχι, φέτα. Φέτα. Μια χαρά και στη Βόρεια Ελλάδα φέτα το λένε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα ότι η φέτα βαλμά έφτασε πριν μέχρι και στο Καστελόριζο. Πάει από άκρη σ' άκρη, ο κόσμος τη ζητάει, δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Τους ευχαριστούμε τόσο πολύ για αυτό που κάνουν και επειδή ποτέ δεν θα υπάρξουν μεγάλες ποσότητες, γιατί είναι συγκεκριμένο αυτό το εργοστάσιο σε ένα χωριό που πραγματικά είναι ειλικρινά σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, ένα ολόκληρο, μάλλον σχεδόν το 80% του χωριού να εργάζεται σε αυτό το εργοστάσιο.

0: Που βγάζει φέτα, είναι πραγματικά συγκλονιστικό εκεί στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής. Μακάρι να φτάσετε να δείτε με πόση αγάπη οι άνθρωποι φτιάχνουν αυτό που φτάνει στα σπίτια σας. Φέτα Βαλμά, ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Υπάρχει και το Κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Όπου βρείτε φέτα Βαλμά, μην την αφήσετε να φύγει. Δοκιμάστε την και να ξέρετε ότι ποιοτικά τρώτε κάτι συγκλονιστικό. Στείλτε το να το ελέγξουν, αν θέλετε. Στείλτε το να το ελέγξουν. Τι είναι αυτό, θα δείτε για ποιο λόγο σας το λέω. Ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει κατά την άποψή μου. 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και Βαλμάς για το ψυγείο γεμάτο τυριά που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε για να μπει την πόμ να δώσουμε χρήματα μέχρι ένα 500 το πρωί. Οι φάκελοι δεν δίνουν. Να ξαναπαίξουμε και κάποιου φακέλου. Δεν ακόμα μπα και δώσουμε λεφτά. Να πάρει λεφτά ο κόσμο. Δεν δίνουμε καθόλου λεφτά φέτος.
1: Να το κάνει.
2: Κοντά είμαστε να δίνουμε λεφτά.
1: Να το κάνει.
2: Τα έκοψε τα λεφτά πάλι.
0: Και εκεί.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα φίλε μου, πώς σε λένε?
5: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, hands free. What?
5: Καλημέρα,
0: αλλά μιλάς από hands free και δεν ακούγεσαι καθόλου.
1: Σε ευχαριστώ που
0: καθόλου είσαι
1: όμορφη.
0: Καθόλου, καθόλου. Πρέπει να το βγάλεις λίγο.
5: Καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Α, είσαι οδηγός ταξί.
5: Είμαι παρέα του ραδιοφώνου.
0: Σε ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Είσαι οδηγός ταξί.
5: Όχι. Είμαι οδηγός αποφρακτικού, να το πω έτσι.
0: Αποφρακτικού, δηλαδή τι κάνει.
1: Μεγαλύτερη αξία το σχόλιο.
0: Α, εννοείς για τα κακά.
5: Έτσι.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε. Στο λέω από τα βάθη της καρδιάς μου.
5: Κάποιος πρέπει να την κάνει
0: και
5: καλή.
0: Όχι, αυτό λέω, και καλή δύναμη, αδερφέ. Γιατί αυτό που
5: καλά.
0: Πραγματικά το λέω. Γιατί ξέρεις, όλοι μόλις που κοιτάμε τη μυρωδιά ή οτιδήποτε άλλο, ναι. Αλλά και πήγαινε στις περιοχές.
2: Όταν υπάρξει πρόβλημα, ναι. Τους βλέπουμε και έρχονται και κάνουν ναι. Σταυρό μαζί.
0: Και όχι μόνο αυτό, και οι περιοχές που δεν έχουν αποχέτευση, σώζεται τον κόσμο να πούμε. Γιατί αν δεν πηγαίνετε, άμα δεν κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, ποιο θα την κάνει. Πραγματικά
1: σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρα.
1: Δημήτρη τον λέω τον άνθρωπο.
0: Δημήτρα είπα.
5: Εντάξει, ακούμε σε όλα ακούμε εμείς.
2: Έτσι. Τώρα το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Έχω τρελαθεί. Δημήτρη. Δημήτρη, είσαι έτοιμος για beat the bomb, το ξέρεις, ε.
5: Πάμε, beat the bomb, παίζουμε, πάμε.
0: Πόλος,
2: το είπε μόνος του.
0: Δικός μας, δώσε Νίκο.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ.
0: Stop στα 80
2: ευρώ.
0: Ρε Δημήτρη, μέχρι 500 φτάνει. Γιατί το φοβάστε να το αφήσετε?
2: Κάτσε ρε Δημήτρη.
0: 80 ευρώ.
5: Την προηγούμενη φορά που έπαιξα, Γρηγόρη μου, την προηγούμενη φορά που έπαιξα, ήθελα να τα αφήσω μέχρι τα 100 και στα 70.
0: Έσκασε.
5: Έσκασε.
0: 80 ευρώ. Τώρα θα μου πει το μεροκάμα το πρέπει να είναι το δικό σου. Είναι κανένα 50, 60, πώς
5: εκεί,
0: είναι.
5: Εκεί.
0: Έβγαλε το μεροκάμα, το πάνε κοιμήσου σήμερα λοιπόν.
5: Αυτό. Πάνε
0: τα, τα λεφτά θα μπουν στην τράπεζα, οπότε δεν φοβάσαι τίποτα. Για να δούμε πού θα σκαγε.
5: Για να δούμε.
6: 60.
1: 60.
2: Όχι, το πήγες πίσω.
6: 320.
0: Τι!
6: 250.
2: Όχι, ρε. 350 ευρώ.
0: Άστο ρε, πρώτη μέρα, δώσ' του ρε Δήμητρη.
1: Άστο ρε Δήμητρα.
5: Πειράζει.
0: Έλα ρε
5: γαμό.
0: Εγώ ένιωθα ότι θα πάει τώρα πάνω σήμερα γι' αυτό. Μιλάς με Νάνση στο τηλέφωνο που σου αρέσει και πολύ. Να κρατήσουμε τα στοιχεία σου για να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Γεια σου Δήμητρα.
1: Πότε προέκυψε ότι θα αρέσουν.

0: Νίκο μου, χάνεις το χρόνο, αδερφέ.
1: Χάνεις
0: το χρόνο.
2: Μια όμως και γυρίσαμε και πριν φύγουμε για διαφημίσεις.
0: Τώρα, θα φύγει.
2: Έλα, ναι, Γρηγόρη.
0: Παναγή.
2: Έλα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Τίποτα, σου λέω.
0: Άντε, πες.
2: Λοιπόν, ακολουθεί η πληροφορία πριν φύγουμε για break. Η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι εσύ, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι αός μου, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από το Unifarma.
3: Πάμε σε βρέι και φάμαστε.
4: Αου! Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας, Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
1: Δύναμη,
13: εμπειρία,
1: γνώση,
13: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: λοιπόν, θα έπρεπε να κάνουμε φάρσα αυτή την ώρα και ο Παναγής δεν έχει. Αύριο όμως τέτοια ώρα θα κάνουμε φάρσα, σας το λέω, γιατί ξεκινήσαμε λοιπόν και έχουν πάει και μάλιστα το 10, έχουν φτάσει μέχρι το 7 και πάμε για να πετύχουμε 8, 9, 10 και να τις τελειοποιήσουμε. Σήμερα ο Παναγής δεν είχε, λέει, μελάνη για να τις τυπώσει και τόσο ώρα το συζητάμε.
1: Κανείς
0: δεν
1: το άτομο, ρε παιδιά.
2: Άκου τώρα, παιδιά.
1: Τώρα τι είπε, άκου.
0: Μας το έχω πει εδώ και μία ώρα όμως, το τυπώσετε και δεν το τυπώσατε.
1: Εδώ δεν είχε μελάνη.
3: Γιορτάζει και ο πατέρας μου και είχαμε καλεσμένους, κύριε. Και στο βράδυ.
2: Θέλω να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Βίκη που την είδα στο ΑΚΑ. Θέλει και εκείνη να πει καλημέρα στον καράφλα τη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο φάρσα πάλι, γιατί είπαμε θα κάνουμε, παιδιά, τουλάχιστον 3 φάρσες την εβδομάδα. 4. Έτσι, μην το χαλάσουμε τώρα. Μπαίνουμε για τα καλά.
2: Στον Νίκο,
0: σε καινούργια εποχή. Ναι, Παναγή, σε παρακαλώ, θέλω όταν παίρνει μια δουλειά, θέλω να την κάνει αργά στο λέω. Δηλαδή μου λες, δεν θέλω να, να πάω, λες, κάπου να πάρω μελάνη. Τι είναι αυτό που λες.
1: Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα.
2: Πού να πάρω μελάνη.
0: Στείλτε στον Νίκο και πες του Νίκο, σε παρακαλώ.
2: Ο Νίκος έχει πρόσβαση στο email του πρωινού. Του έχω πει εδώ και μία ώρα τυπωσέτα. Δεν τα τυπώνει. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε για, πάμε για ένα θέμα να διαβάσω εδώ πέρα που. Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
4: Νερό, νερό.
1: Αλάτι.
0: Όταν έχετε πονοκέφαλο. Θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα καταβάζουμε.
1: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
0: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
3: Να το.
1: Άντε. Α, για το κάλιο.
0: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα
2: μπανάνα.
0: Λεπτά.
2: Μπανάνα.
0: Μπανάνα. Αν
3: δεις ταινίες, δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
0: Φάτε μπανάνα.
1: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
0: Άστο τι λένε.
2: Άστο μαγιολίκια πρωί-πρωί.
1: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλη.
0: Άστο μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξεις το πίσω στην πόρτα. Και εδώ σου μιλάμε ιατρικά.
1: Ιατρικά λέμε.
0: Με τη μάγη με τα μάγη.
1: Μα στο ίδιο site που.
0: Τι αλάτι, μαλαίων, τι αλάτι.
1: Αλάτι, ούτε.
0: Η μαλαίων ή μαλακίων.
1: Μαλακίων.
3: Η μαλακίων.
0: Λοιπόν. Αν έχεις δυσκολία, αν δεν μπορείς,
2: σίκα.
0: Αν δεν. Σίκα.
2: Σίκα.
0: Αμέ. Γιατί λέει το τσίκα από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό.
3: Σίκα και νερό.
1: Άσε μας, Γρηγόρη, έχεις ιατρικό ντόκτορα.
2: Σε πάει την ρημπύρη με τα σίκα.
3: Φάει σίκα, πιες νερό.
2: Α, μπορεί και τα μάσκινα.
0: Λοιπόν, αν έχεις δυσκολία.
1: Πει του ροφάει.
0: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε.
2: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ.
1: Άσε, ο Στίβ, Γρηγόρη.
2: Νάντσι, πες για το Στίβ.
1: Ο φίλος της
2: Στούνη. Η Νάντσι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι πότε θα χέσει ο Στίβ.
1: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
0: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκολία, φάτε μήλα.
2: Μήλα.
1: Μήλο.
0: Μήλο. Το μήλο.
1: Εμένα με στον πόνι το μήλο.
0: Θα με ακούσει τώρα εδώ. Έχει δυσκολία, τρως μήλο και απελευθερώνεσαι.
3: Με την πόνι.
1: Εμένα με στον πόνι.
0: Έχετε πονόλεμο.
1: Πονόλεμο.
2: Τι να κάνουμε, Γιώργο.
1: Α, τζίντζερ.
2: Περνάνε τα πάντα.
0: Έχεις πονόλεμο.
1: Τζίντζερ, δεν λέει τζίντζερ.
0: Φάε μέλι.
1: Ναι, τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
0: Ναι, πάλι τζίντζερ.
1: Ναι,
0: μέλι λέει.
1: Υπογράφω κι εγώ. Τζίντζερ, με τσάκι
0: μέλι. Έχετε ξηρά μαλλιά. Ξηρά μαλλιά.
3: Νάντσι.
0: Ξηρά μαλλιά. Όταν εννοούμε ξηρά μαλλιά, τι εννοούμε ξηρά μαλλιά. Δηλαδή, ξηρά μαλλιά.
3: Είναι λίγο.
1: Αφιδατωμένα.
3: Φαίνεται σαν στάχια. Σαν.
0: Ξηρά μαλλιά.
2: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκοφ.
1: Σβάρτσκοφ.
0: Φάτε σολομό.
2: Σολομό.
1: Σολομό.
2: Είναι τέλειο ο σολομό.
1: Με ιδιάζει.
2: Κάθε Τετάρτη.
0: Είναι ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που δεν τρώει σολομό.
2: Εμεί, παιδιά, με τα τη σύζυγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγέλνουμε και τρώμε σολομό.
0: Με τα τη σύζυγου σου, θα αφήσω έξω τη σύζυγου σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
1: Εσεί είστε πλούσιοι. Τρώτε σολομό.
2: Παραγγέλνουμε κάθε
1: τσιπούρα. Και κάτι άλλο, πώς τα λέει, και εσύ, σαβρίδια.
2: Παίρνουμε σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα σολομό.
0: Αυτά τα χειμώνα στα βορειά πρόσθετα.
2: Δεν
0: έχει.
2: Εμείς
0: δεν
2: έχετε.
3: Πού να τα βρούμε αυτά.
2: Έχετε,
0: εσείς τι τρώτε, έχετε πονόδοντο.
1: Πονόδοντο. Η μάνα μου μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριακή μου λέει μην τολμήσεις και θα φας αυτά τα ψάρια με το καραχάλιο φρέσκα.
0: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος.
1: Πονόδοντος.
0: Δοκίμασε γαρίφαλο.
1: Τι γαρίφαλο.
3: Ναι, ισχύει.
1: Στα αυτή.
2: Μου διάζει.
0: Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το μου
2: διάζει. Απέσια γεύση το γαρίφαλο.
0: Ναι, αλλά σε βοηθάει στο μονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Ξεστραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
1: Στο μονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
0: Μέχρι να πάμε, λέμε. Σταμάτα πια αυτά.
1: Μέχρι να πα,
0: παίρνει
1: κάτι παυσίπονο.
0: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε. Όχι, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχετε ενέργεια, ναι.
1: Δεν είναι το θέλω κακά.
0: Δεν έχετε ενέργεια, βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλια.
2: Βιταμίνη C.
0: Και αμέσως μπαπ κατευθείαν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, Βιταμίνη B.
0: Ωραία.
1: B12.
0: Έχετε αϊπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
3: Μαγνήσιο.
0: Φάτε ακτινίδιο.
2: Ακτινίδιο.
1: Εμένα με και το ακτινίδιο με πιάνει τουαλέτα.
0: Με το που φας ακτινίδιο, μπαπ, ναι. Λιποθυμάσαι.
1: Ναι. Όχι, ναι. Εγώ με το που φάω ακτινίδιο πάω τουαλέτα.
3: Χέσαι και κοιμήσου. Άσε με. Εγώ έχω χυστεί τον ύπνο μου.
0: Δεν τι είναι αυτό το πράγμα συνέχεια πνεύμα τη
1: λογία. Κάνει εντύπωση όμως πως δεν είπαν το ακτινίδιο.
0: Έχετε υπογλυκή. Μα το λέει ιατρικά τώρα.
1: Ποιος γιατρός το λέει.
0: Ο Dr. Stapp.
1: Ναι, γιατί μου δείχνεις κάτω.
0: Λοιπόν, έχετε υπογλυκαιμία.
3: Ναι, έχω.
0: Θα φάτε χουρμάδες.
2: Να φάσει εσύ χουρμάδες. Εγώ θα φάω σοκολάτα. Άγγελε με τις γελιότητες.
0: Τώρα με τη σοκολάτα, ρε φίλε, έχω μια απορία ειλικρινά.
1: Υπάρχει πιο ωραίο γλυκό.
0: Να σου πω λίγο τώρα με τη σοκολάτα. Τώρα, πώς γίνεται 200 ωραία. Γραμμάρια σοκολάτας, έτσι, ναι. να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Να πέν, τρως ένα τέτοιο
1: γιατί.
0: Πράγμα. Πώς γιατί.
1: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
0: Εντάξει, χαζομάρες. Έχει φούσκωμα στο στομάχι.
2: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο Μαρκούλι με από χουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρτε αυτό και φτιάξε με ένα φυσιολογικό γλυκό.
1: Ναι, ο γλυκό είναι ξέρει.
0: Μακάρι, οι χουρμάδες είναι από τα πιο υγιεινά
2: πράγματα. Πάσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
3: Πάρε ένα χουρμά, άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
0: Τι αηδία είναι αυτό.
3: Τρομερό.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
3: Έχω, ναι, έχω, ναι.
0: Αυτό φάτε γιαούρτι.
3: Γιαούρτι εμένα με φουσκώντα.
0: Κι όμως, όχι.
2: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
0: Αυτά τα ρε
1: Γρηγόρη, κάτσε, μας στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
0: Εγώ τα λέω για να σας σώσω. Έχετε εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά. Εύθραυστα. Όταν είμαι εύθραυστα, τι εννοούμε να
3: είσαι. Σπάνε, σπάνε.
0: Ότι σπάνε.
2: Ότι φεύγουν, δηλαδή.
0: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
1: Τι, οι φλωρίνες ή...
0: Πολύχρωμες πιπεριές.
2: Α, κάνουν και σφρογγυλές.
1: Δεν μ' αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμες.
0: Δεν μη φας.
2: Βάλε σβάρτσκοπ, εσύ είπαμε.
0: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
2: Ψάρι.
1: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Ψάρι, ψάρι, ψάρι.
3: Κάτι να πούνε, δεν ακούνε τώρα.
0: Φάτε μύρτιλα.
3: Μύρτιλα.
2: Ο Μάρκος μου γλυκό.
0: Μύρτιλα. Βοηθάνε πάρα πολύ τα μύρτιλα.
2: 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε μέσα.
3: Το στροφάκι μου και το
0: μύρτιλα.
1: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για
0: έχετε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
2: Πείτε νερό.
0: Φάτε αγκούρι.
3: Φάτε αγκούρι, ναι.
2: Έχει πολύ νερό αγκούρι. Το αγκούρι.
1: Ναι, έχει
2: βέβαια. Φάτε πολύ κάτουρο με το αγκούρι.
0: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
1: Ποιος το γράφει.
0: Εδώ γράφει το.
1: Γιατί λες μου γράφει.
0: Ναι, εδώ πέρα.
2: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
0: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
1: Και το χαμομήλι.
0: Ανανάς. Έχετε θαμπεί.
2: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
3: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
0: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει.
1: Το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
0: Δεν θα με ακούσετε. Να σε αυτά που σου λέω μόνο
1: ο
0: αυτά.
1: Ο άλλος πετάχτηκε.
0: Κάνε μόνο αυτά και τελειώσαμε.
2: Οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
1: Γιατί οι πατάτες τηγανητές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όπως ο Παναγιώτης.
2: Άκουσε με.
0: Δεν θέλω να τελειώσεις.
2: Ένα λεπτό.
0: Εγώ ξεκινώ. Εγώ μιλάω.
2: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγο από τις πολλές που έχω γυρίσει.
1: Τις έχουμε πάρει όλες.
2: Είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος λέει στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως μου λέει κάθε μέρα 6 ελιές.
0: Και μετά όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές μου λέει όλος ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με λοιπόν για τις βλακίες. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρει ο καθένας τι λέει. Έχετε θα μπει επιδερμίδα όπως εσύ είπα να γει.
2: Έχω εγώ θα μπει.
0: Εσύ έχεις θα μπει στον πρόσωπο, στον πρόσωπο.
2: Νάντσι, έχω θα μπει επιδερμίδα.
1: Δεν έχεις θα μπει.
2: Λάμπο.
0: Φίλε,
2: εγώ κυβίσει.
3: Είσαι λίγο μπλερ.
0: Τι θα φάτε, φάτε καρότα.
3: Καρότα.
0: Γιατί θα πει...
2: Καρότα μαυρίζουν τα καρότα.
1: Μαυρίζει.
0: Αμέσως γυαλίζει.
2: Γυαλίζει.
0: Γυαλίζει.
2: Σταμάτα.
0: Βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
2: Ναι, εγώ τα πρόσεξα όλα.
3: Κάτω θα πούνε.
0: Παναγή.
3: Ναι.
1: Α, μιλάει ο Λιανός. Τι είναι αυτό.
3: Αν δεν προσέχετε στο μάθημα.
1: Νοσοκόμα. Αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
0: Αν έχει ξηρά μαλλιά, τι θα φας.
2: Δεν θα μου δώσει multiple choice.
0: Αν έχει ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
2: Αν έχει ξηρά μαλλιά, σβάρτσκοπ.
0: Καρότα.
2: Όχι, το όχι, καρότα είναι άλλο.
0: Τι. Μπράβο, ρε, ωραία προσέγγιση.
2: Σταμάτα.
1: Ανοίξει. Ακτινίδιο.
3: Πιπεριά, Γρηγόρη.
2: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
0: Λέγε, αν έχει ξηρά μαλλιά.
1: Κι εγώ.
2: Αν έχει ξηρά μαλλιά. Τι είπε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είσαστε για το.
2: Τι είπε,
0: Σολομό.
2: Ναι, ρε.
1: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Είναι
0: αν έχετε υποκλικεμία.
2: Χουρμά.
0: Μπράβο. Αϊπνία.
2: Ναι, αυτό που έχει τα μπερμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
0: Και αν έχετε εύθραυστα μαλλιά.
2: Αν έχουμε εύθραυστα μαλλιά, πιπεριά.
0: Μπράβο, ρε Παναγία.
2: Είδες.
0: Εντάξει, θα σε περάσω.
4: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
5: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει στην πολιτική τρομάρα σου.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: πραγματικά. Κάπου στα 8 λεπτά πριν από τις 10 πριν να σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Μια καλημέρα και στην Betabet που είναι μαζί μας από το 1990. Αυτή η εταιρεία η φοβερή που μας βοηθάει πολύ και στο Σφαίρα Κούριο και έχει δώσει σε τόσο κόσμο βοήθεια που πραγματικά, ό,τι και να σας πούμε, είναι λίγο. Έχουν βοηθήσει πολύ. Έτσι κι αλλιώς, κύριο πεδίο δράση της εταιρείας έχει να κάνει με τον ιατρικό εξοπλισμό, πώληση, ενοικίαση και με ορθοπαιδικά βοηθήματα. 30 χρόνια τώρα παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο οξυγόνο, το ιατρικό, τα ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Έχει 4 φυσικά καταστήματα απέναντι από τα νοσοκομεία, το Λαϊκό, το Σωτηρία και τον Ιωθό Σταυρό και στο Χαλάτσι Κουρτίου 14. Κλήρωση τέλος Οκτώβρη που μπαίνει σε λίγες μέρες, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Αυτή είναι η Betabet, νομίζω μια εταιρεία που πραγματικά τιμά την Ελλάδα, που ό,τι και αν χρειαστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και αφορά την υγεία σας, μπορούν να σας βοηθήσουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχουμε νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
2: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
3: Yes.
2: Ένα τραγανό μήλο, θα σου πω εγώ τώρα. Μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεση εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό.
2: Πώς?
3: Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σου ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Λοιπόν, και έχω και ένα πολύ γρήγορο, να σε έχεις να πεις και εσύ κάτι ακόμα.
2: Όχι, τελειώσαμε εμείς.
0: Λοιπόν, θα σας πω έτσι ένα τελευταίο. Φυτά που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε. Φυτά.
2: Φυτά, οκ. Yeah. Okay. Πλάτανος.
0: Ωραία, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αλόη βέρα. Αν την έχετε στο δωμάτιο, παράγει οξυγόνο και τη νύχτα.
2: Αχα.
0: Βεβαίως. Αγγλικός κυσσός, τον έχετε δει, τον ξέρετε, μειώνει την αερομεταφερόμενη μούχλα έως και 94% μέσα σε μία νύχτα.
2: Μούχλα δεν έχουμε.
0: Κυσσός αγγλικός. Μας ακούνε πάρα πολλά φυτόρια.
1: Ο αγγλικός είναι αυτός που πέφτει.
0: Ναι, πες λίγο ποια φυτόρια που έχουμε φανατικούς πανέγκια εδώ πέρα κόσμο που ήταν φανατικοί εδώ.
2: Παπατζάνης.
0: Παπατζάνης μας έχει στείλει και τόσα πράγματα. Και διάφορα άλλα φυτόρια που μας ακούτε. Παρακαλώ, αγαπήστε τα λουλούδια τα φυτά.
1: Flowers designed by Τσεβάς.
0: Α, επίσης.
1: Ο Γιάννης μου, Σεραφίνα. Τα πάντα.
2: Δηλαδή για την κεφαλονιά, για τον κήπο θα μου φρεί ο Γιάννης.
0: Εντάξει, φοβερό σου, Φλαμπάτσεβα. Γιάννη, καταπληκτικό και παιδί.
1: Designers Flowers by Tsevas.
0: Φανταστικό. Λεβάντα.
1: Στο κέντρο τη Ραφίνα.
2: Έχει ανθοπολείο ή έχει.
0: Έχει ανθοπολία. Όχι ανθοπολείο.
2: Α, ναι, είναι πελούσιο.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι εργατικό. Είναι ένα νέο παιδί που εργάζεται.
0: Λοιπόν, για δίπλα από το κρεβάτι, λεβάντα. Μειώνει του καρδιακού παλμού και την αρτηριακή πίεση. Το λέω για εσά που επειδή είμαστε και πρωινή εκπομπή έχετε πρόβλημα με τον ύπνο.
1: Και γρουσούζικα μέσα στο σπίτι. Α πούμε, η αλόη είναι καλό να την έχει μέσα στο σπίτι γιατί καθαρίζει.
0: Οι φωτογραφίες που μου δείχνει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Έχει να κάνει ότι τα έχεις δίπλα στο κρεβάτι σου αυτά. Αλόη βέρα.
4: Αγγλικός... για την αρτηριακή, τι είπες?
1: Λεβάντα.
0: Λεβάντα. Λοιπόν, μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Χλωρόφυτο, επίσης πολύ γνωστό. Απομακρύνει αθόρυβα. Το, να τους το δείχνω φωτογραφία, το ξέρεις. Απομακρύνει αθόρυβα το μονοξίδιο του άνθρακα.
1: Μήπως εννοεί το, αυτό μοιάζει με το σπαθίφυλλο, όπως λέγεται.
0: Σπαθίφυλλο. Τώρα μου το λέει. Απορροφά τις τοξικές πτυτικές ουσίες που εκπέμπουν τα έπιπλα μέσα στη νύχτα. Από τις μπογιές, από τα χρώματα, από τα κρεβάτια.
1: Χώρους.
0: Ακούς.
2: Πού τα ξέρεις,
0: σπαθίφυλλο.
1: Εγώ τα αγαπώ τα φυτά.
0: Γιασεμί. Επίσης το γιασεμί δίπλα από την ώρα που κοιμάσαι. Οι επιστήμονες το παρομοίωσαν.
1: Γιασεμί όμως, ρε παιδί μου, μπορείς να το κρατήσεις μέσα.
0: Το παρομοίωσαν με ένα ήπιο ηρεμιστικό.
2: Ναι. Το γιασεμί.
1: Ναι. Μυρίζει πρώτα απ' όλα το γιασεμί σε ζαλίζει η μυρωδιά του.
0: Σαν σεβέρια. Απελευθερώνει οξυγόνο τη νύχτα. Με αποτέλεσμα να σε κάνει να μέσα στο δωμάτιο να έχει πολύ οξυγόνο και να κοιμάσαι.
1: Η σεβέρια είναι και για μέσα στο σπίτι.
0: Άντε, παρόλα αυτά που σου λένε μέσα στο δωμάτιο.
1: Όχι, το γιασεμί δεν το παίρνει εύκολα μέσα.
0: Σου λέει αυτό ότι είναι έτσι, σου λέει.
2: Μα το γιασεμί μυρίζει, ρε Γρηγόρη. Δεν έχει ακούσει που λέει τη νύχτα. Μυρίζει γιασεμί.
0: Σου λέει εντάξει, μια μικρή γραστούρα το είχε μέσα αυτό.
1: Τέλος πάντων, θέλετε να σα πω εγώ πώ θα πλουτίσετε.
5: Τι ήταν, ε?
6: Πώς, παιδί μου.
1: Πιο φυτό.
6: Ποιο.
1: Παχύρα.
6: Παχύρα.
0: Παχύρα, παχύρα.
5: Παχύρα.
6: Παχύρα.
5: Βάλτε.
1: Εγώ
5: παχύρα.
1: Πήρα δύο από το Γιάννη.
0: Και μας έχει πάει όλα. Δεν μου φτάσει να πληρώσουμε ούτε.
1: Γρηγόρη, άκου να σου πω κάτι, δεν χρωστάμε έστω.
5: Σωστό.
0: Παχύρα.
5: Θα να ζευγάρι στην Πάτρα, την πάμε.
6: Παχύρευτη χλωρίνη, μου λέει.
5: Μιλάς, μωρέ, παχύρα.
1: Παχύρα, ρε παιδιά.
6: Με τι γράφετε το χ?
1: Με γιώτα.
6: Α, παχύρα.
5: Θα να ζευγάρι στην Πάτρα που ξύπναγε κάθε πρωί. Ήταν, ρε παιδί μου, τόσο ήρεμη και είχαν ένα φυτό τέτοιο στο δωμάτιο.
1: Ποιο φυτό?
5: Μπάφο.
6: Είσαι ηλίθιος, αγόρι μου.
0: Γιατί λίγα ζευγάρια έχουν αυτό το φυτό?
7: 2 λεπτά πριν από τις 10 και αυτό ήτανε.
6: Α, ωραία η παχύρα.
1: Άσε, γιατί εμένα μου κατσιάσανε και οι δύο τώρα το καλοκαίρι.
6: Ποτίζεις?
1: Με θέλει μία φορά την εβδομάδα. Άμα το πιάνεις.
0: Εγώ τα ποτίζω όλα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, ναι. Θέλει...
0: Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι, το ποτίζω.
1: Ωραία. Θέλει
7: με
1: μόνο...
7: εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές. Έλα, παραγγείλει.
1: Δεν θέλει πολύ νερό.
7: Τσιγάρα, σαν καραβιού φουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Ήταν ο Γρηγόρης με το λάστιχο.
7: Ήταν ο Παναγιστής. Ήταν ο Ταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
5: Ήταν ο Παναγιστής με τη Μάνικα.
6: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλού.
8: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Και τα βρίσκετε στο σφαίρα. Να είστε καλά και να ετοιμάστε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίτι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault
7: ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε 28-31-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
13: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
16: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
17: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
18: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
19: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
19: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
18: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Χθες καθόμαστε και συζητούσαμε για περίεργους στίχους τραγουδιών.
22: Αλήθεια?
21: Ναι. Και ένας από τους πιο περίεργους όντως είναι το «Φωνή εντό μου, τώρα είναι η φωνή μου». Δηλαδή, σχολεμένος θα πρέπει να το πει «Φωνή εντό μου, τώρα είναι η φωνή
22: μου». Εσείς αυτά κάνατε, εγώ χθες προσπαθούσα να πιάσω συζήτηση με έναν τύπο εκεί που μαγείρευε, γιατί είχα γύρισμα για τη μαμά. Και του λέω, άκου τώρα συζήτηση, του λέω, μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι? Μου λέει, πώς να το καθαρίσω? Και του λέω, ξέρω εγώ τι να σου, κάντο να φάνει σε ένα τύχημα.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
23: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπος ζωής.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Mix by Valentine.

0: επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
8: Δύναμη.
9: Εμπειρία.
8: Γνώση.
9: Εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Λέει το εγγόνες στο ΚΚΕ παππού του να πούμε. Παππού οι γάιδαροι πετάνε. Τι λες, δεν πας καλά, του λέει. Αφού το διάβασε το ριζοσπάστη. Πετάνε. Κουνάνε απλά λίγο τα φτερά τους. Πώς λέτε τον παππού του Ταρζάν.
13: Πώς.
12: Ταρζάν.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Αλφα FM
14: 104,7.
15: 104,7.
9: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
17: Πυροβολάει.
16: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
10: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
6: προπονητική,
13: αισθητική,
6: διοίκηση,
13: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
17: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
20: Θα ήθελα να ευχηθώ.
21: Ναι, είμαστε εδώ στο νησί σας.
20: Α, είστε στη γυρέτηρα μου.
21: Ναι.
20: Θα ευχηθώ σε όλο το νησί μακροημέρευση, σταθερότητα και πολύ καλές αποδοχές να έχουμε όλοι. Από τον τουρισμό.
21: Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί σας θεωρούν λίγο κατέμι?
20: Έκαμα κάποια λάθη να κάνω κάποιες προβλέψεις, οι οποίες ποτέ δεν βγήκαν αληθινές. Από την εποχή της τουρκοκρατίας, θα έλεγα.
21: Από τότε.
20: Είπα δεν θα πατήσει Τούρκος στο νησί, το πάτησε. Μετά είπα δεν θα πατήσει Γερμανός, το πάτησε. Από εκεί άρχισαν τα στραβά.
21: Μάλιστα. Γενικά, τώρα τι πιστεύετε, τι έχετε σκεφτεί να εύχεστε τα αντίθετα?
20: Έχω σκεφτεί να κάνω κάποιες προβλέψεις όσον αφορά την πρόοδο του νησιού.
21: Σας ευχαριστούμε. Κάτι για το καλοκαίρι, για την Ελλάδα, να ευχηθείτε?
20: Να ευχηθώ ο τουρισμός μας να αυξηθεί κατά 16 εκατομμύρια.
21: Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Ευχαριστούμε.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Καλύτερα, Φάνης Κολάνης, έτσι.
12: Έτσι. Λοιπόν, Φάνη.
13: Φάνη.
12: Θέλει να πάει να πάρει ένα δώρο στη βαφτιστήρια του.
13: Δώρο βαφτιστήρα.
12: Ναι.
13: Τρών, 35 ευρώ σου κάνει τώρα, Φάνης Κολάνης.
12: Τι τρών, μα είναι ούτε νοσητό δεν είναι.
13: Δεν πειράζει, το πετάξει μια φορά θα φύγει.
12: Α,
13: Λευτεριά σαν τρών.
12: Πού τα βρήκε, Λευτεριά σαν τρών, ναι.
13: Τι κάρε, φίλε.
12: Πρέπει και για ένα ποτάκι, ρε φίλε.
13: Ποτάρα.
12: Όχι, για ποτάκι θέλω.
13: Θα σε στείλω για ποτάκι, όχι κάπου συγκεκριμένα, να ζητήσει ένα συγκεκριμένο ποτάκι Φάνης Κολάνης κοκτέιλ. Βάζεις τζιν,
12: ναι.
13: Ό,τι γουστάρεις εσύ, blue τζιν και τα λοιπά, έτσι.
12: Τι blue jean.
13: Θα βάλεις.
12: Τι λέει μωρέ,
13: λίγο τόνικ, μη με το λυσάξεις με το τόνικ, λέει και δεν πίνω αναψυκτικά.
12: Ναι.
13: Έτσι
12: ναι.
13: Θα λιώσεις λίγη μαύρη ζάχαρη, έτσι μισή κουταλίτσα. Θα κόψεις κάθετα ένα αγκουράκι, όχι ροδέλα, Πρόσεξε, και θα το τυλίξεις. Θα το κάνεις ροδέλα, έτσι.
12: Ναι.
13: Σερπατίνα.
12: Ναι.
13: Θα το βάζεις μέσα.
14: Φάνης κολλάνης κοκτέιλ.
13: Φάνης κολλάνης τζιν. Αυτό πρόσεξε είναι ποτάκια τώρα μέχρι 28 Σεπτέμβρη. Μην το πιεις παρακάτω. Γελάει ο κόσμος. Σου έχω άλλο μετά, έτσι.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM 104,7.
17: 104,7.
16: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθισα καρδιά μου, πάλι αγάπησε και κλέψει πάλι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Δεν έχω θέση πια εδώ. Καταλαβαίνω. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Στάσου. Δεν είσαι εντάξει. Να σε έχω ξεγράψει. Θα

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
11: 28310 24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Ποια είναι τα βασικά συστατικά της σάλτσας βινεγκρέτ?
16: Η Ράνια.
17: Εσύ την έχεις βοηθήσει πάρα πολύ.
18: Καλέ!
17: Προδούτε
16: λέω
17: στο βίνε, απαντάει.
18: Αγάπη μου, τις άλλες τις
16: ξέρω
18: όλες.
17: Ναι.
18: Τις ξέρω όλες.
16: Πάνω στο βίνε.
18: Τα βασικά συστατικά της σάλτσας βινεγκρέτ είναι λάδι.
16: Ωραία.
18: Σίδι.
16: Ωραία.
18: Και μουστάρδα.
16: Σωστή.
17: Εδώ έχετε στήσει παράγκα τρελή εδώ, αλλά
16: μείον ένα Γρηγόρης. Μέλι. Ποιου ροκ συγκροτήματος είναι ο Πολ Χιούσον?
17: Beatles.
18: Τι λες Γρηγόρη μου, ξέρεις ποιος είναι αυτός που λες? Συνέχισε λίγο το όνομα.
16: Και ο Dave Evans.
18: Είναι U2, ο Bono και ο Ed στον U2.
16: Σωστό.
18: Εντάξει.
16: Βέβαια είναι λάθος ο Γρηγόρης.
19: Ήθελα να πάω στη συναυλία του U2 και βλέπω στον δρόμο τον Νίκο Γκάλιφιλ. Και μπροστά του είναι ο Bono και δεν τον πήρα χαμπάρι καν. Και λέω κοίτα εδώ στον Γκάλι την οπόν.
16: Ποιο αλφάβητο έχει τα περισσότερα γράμματα? Το αγγλικό, το σουηδικό ή το ρωσικό? Γρηγόρης.
17: Το σουηδικό.
16: Είναι λάθος.
20: Στραμια πατούνια.
21: Παιδιά, νικήτρια για σήμερα είναι η Ράνια Κωστάκη.
17: Μας γλέντισε. Σήμερα μας γλέντισες. Ήταν μια κακή μέρα.
19: Σε έκανε πανηγύρι στην Κάτω Χαγιά.
17: Εσοφάρισε στο Γιώργο 4-2-2.
19: Πώς το θέτει τώρα, ρε φίλε.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
9: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
8: Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28-31-0-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
11: Υπάρχει μια πολύ αμήχανη στιγμή, ρε φίλε. Πας να κοιταχνήσεις το τζάμι ενός αυτοκινήτου στον δρόμο και είναι μέσα ο άλλος. Και σκύβεις. Και... Να σου πω, ναι.
1: Ορίστε.
11: Αλήθεια τώρα πρέπει να πεις. Πήγες στο κομμωτήριο για να γίνεις όμορφη.
1: Ναι.
11: Και να κλειστέ.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28310-24111.
11: Και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Πτωίδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Πτωίδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
14: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
18: Ο Πακαλιάτης λέει όταν ήταν μωρό και έπεφτε και χτυπούσε φώναζε. Θέλω τη μάμα σου.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74-770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
13: Πώς πάει?
14: Με άφησε.
13: Τι, γιατί, τι συνέβη?
14: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
13: Και τώρα?
14: Τώρα θα καλέσω την οδική.
15: Η λύση.
16: Κουτεντάκης.
15: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
16: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
18: Αλφα στους 104,7.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά!
6: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Έμεινε ένας.
13: οδηγεί Sandero.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
17: Αμέσως τώρα.
16: Στο Ρέθυμνο.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28 310 24 111,
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κρυάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο συντονίσου. Αλφα.

0: Για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Σφαίρα Top 30 αυτή είναι η Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι στην παρέα μας και η Νόβα που αλλάζει εντελώς τον τρόπο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Έρχεται το Nova More πλέον, premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θέση και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα Θανάσπα σας. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Μουα.
1: Σφαίρα 102.2
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere.
1: Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο. Εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
15: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
15: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
14: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
14: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
14: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
15: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
14: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
14: Γράφε 2831-030-250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
14: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
14: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
14: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
17: Τα καλά
18: πήγαινα. Έλα,
19: κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 τον ζούμε.
20: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
19: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα. Σφαίρα 102.2.

0: Πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Αφήστε το λίγο να ακούσει ο κόσμος που έχει φρικάρει στον δρόμο. Πας και αλλάξει λίγο η διάθεση. Τζάντζετ!
0: I hate myself for loving you.
1: Ή αλλιώς φωτιά στα Σταυρατόβραδα.
0: Έγινε λέει το κόριτσι σήμερα και εμείς με αυτή την ενότητα.
1: Χωρίς δεν γιορτάζουν ποτέ και τέτοια.
0: Θα μου φύγει το μασελάκι κάτι. Έχω καιρό
1: ξηκά σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό. Τραγούδια τα οποία είναι, ξέρω εγώ, αυτό, να το συνδυάσουμε. Ποιο είναι το αντίστοιχο ελληνικό του, ρε παιδί.
0: Κοίτα, το 85 βγήκε, έπρεπε να βρούμε την επιτυχία του 85.
1: Δεν πειράζει, ας είναι και τώρα, αλλά να είναι κάτι που να είναι το αντίστοιχό του.
0: Θέλει μια ροκιά, ρε.
1: Απογευματινό σφαίρα, μην μπερδεύεστε. Θανάσης Πασάς.
0: Η δικιά μας ροκούελ είναι απαπηλά. Γιατί φοράει το γυαλί σήμερα του ρέμου. Φοράει όλη μέρα. Του σκοπευτεί.
1: 15 ευρώ από την Ομόνοια. Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το έχω πάει σε τρία χρώματα.
0: Περιπτερέ.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Με το που το είδα στο περίπτερο λέω αυτό είναι. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όμορφη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Δεν τελειώνει ποτέ, παιδιά.
0: Τι ωραία, τρεις μερούλες έμειναν, αλλά τουλάχιστον ο Σεπτέμβρης ο φετινός μας έφερε το χειμώνα.
1: Το χειμώνα πού, επειδή έπεσε τσάβα. Σιγά το τυπικό.
0: Και έχει πέσει και η θερμοκρασία. Καλά είναι. Είναι ωραία.
1: Σεπτέμβρη, είναι θερμοκρασία Σεπτεμβρίου.
0: Έχω να ζήσω τέλειο Σεπτέμβρη από τα γενοφάσκια μου.
1: Καλά, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα γιορτάζεις. Χρόνια πολλά σε εσένα που είσαι στα γενέθλιά σου. Ο Βαρούχ γιορτάζει σήμερα. Ο νεόφυτος, ο Χαρίτων, η Χαρίτων. Έχεις λόξιγκα.
0: Ναι. Δεν ξέρω ποιος με μελετάει.
1: Κάτσε, περίμενα. Πόσο ChatGPT να δω μέθοδο.
0: Ήθελα να το κάνουμε μετά live. Είδες μέσα στο μυαλό μου. Πώς θα ξεπεράσω το λόξιγκα. Διάβασα να πιω ανάποδα, πήγα να πιω λερώθηκα. Δεν καταλαβαίνω πώς να πιω ανάποδα.
1: Καλά, δεν έχεις κάνει καίνες στο δόντι. Λερώθηκες.
0: Με νερό.
1: Πώς περνάει ο λόξιγκα. Στείλτε μας κι εσείς γιατροσόφια. Ξέρω ότι σε τρομάζουν. Ξέρω ότι μετράς μέχρι το 10.
0: Τα έχω κάνει όλα αυτά.
1: Τα έχεις κάνει. Αργά, να πιείς αργά ένα ποτήρι νερό. Να κρατήσεις την αναπνοή σου για 15 δευτερόλεπτα. Ξεκίνα. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε. Θα σου πω εγώ στο, εντάξει, περίμενε. Λοιπόν, πάρε μικρές αργές αναπνοές, όχι αυτό τώρα, περίμενε. Πιες λίγο αναψυκτικό αλκοόλ και πολύ γρήγορο φαγητό, ολόκληρο κρατάει συνήθως 48 ώρες. Δυνάμωσε. Όταν τελειώσει η Joan Jett, μπορείς να αναπνέεις. Φτάνει. Φτάνει, καλέ.
0: Δεν είναι η ώρα ακόμα. Ζωριστικά.
1: Και τώρα τελείωσε.
0: Για να δω. Α, μέχρι στιγμής δεν μου έχει έρθει. Άρα, Ελίνας. Γιατρίνα. Σου βγάλω μια άδεια.
1: Γιατρέσα.
0: Γιατρέσα.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Τι συζητάτε.
0: Κάνω εντολές. Εντάξει, θα πάει η Joan Jett να βάλουμε το χαλάκι μας τώρα.
1: Ναι, γιατί να μην παίξει η Joan Jett.
0: Αφού τελείωσε το τραγούδι.
1: Ναι, σωστά. Ποιο τραγούδι θες να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα.
0: Θέλω κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ κάτι ωραίο θέλω.
0: Ξέρεις, να σπάσει η μαυρίλα, γιατί άρχισαν τα πρωινά και δεν μπορώ πλέον. Μαυρίζω. Κάτι έτσι.
1: Καλά, δεν βοηθάει η επικαιρότητα. Αυτό είχαν έρθει από κάτω τώρα από την εκπομπή τη Σταματίνα και τη Σύση. Και συζητάγαμε, με ρωτούσαν, ρε παιδί μου, για το ραδιόφωνο, για το μπλοκ και αυτά. Κι άλλα. Και μου λένε, λέω να βοηθήσει η επικαιρότητα, να
0: επιλογές.
1: Έχουμε καλές ειδήσεις. Και λέω, δεν βοηθάει καθόλου.
0: Επιλογές είναι αυτές. Πάντα είχαμε κακές ειδήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή, αλλά ο Σεπτέμβρης, τι μαζονάκι, πλάκα. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Έχεις δίκιο. Επιλέγω να μην βλέπω πλέον ειδήσεις.
1: Εντάξει,
0: για να μην
1: ξέρεις τι γίνεται όμως.
0: Σιγά και που μαθαίνω τι θα γίνει ο καλύτερος άνθρωπος.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Τα πρωινά πρέπει να γυρίσουν πάνω χέρι, κάτω πόδι. Μαγειρική ζώδια, χαχού, χαχαχά.
1: Δεν είναι ο κόσμος μας έτσι.
0: Αυτός είναι ο κόσμος μας. Είναι η επιλογή να έχουμε.
1: Ήτανε κάποια στιγμή.
0: Άσε μας, Ελίνα, μια με ειδήσει από το πρωί στο βράδυ.
1: Και μετά θα ξεκινήσει προεκλογική περίοδος.
0: Θα βγαίνουν και παντού τώρα με τα περουκίνια τους και τα βαμμένα τους μαλλιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Έλληνα Παπαρίζου από το παρελθόν.
0: Αυτή δεν είχε βγάλει ένα ωραίο σε κάποια φάση, ένα ροκέ.
1: Θες ροκ γενικά, σήμερα θες το ύφος μας να είναι ροκ.
0: Δεν πούμε. Ξέρω, αυτό θέλω να είναι. Ναι. Μωρέ, ποιο είναι αυτό το... που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία το ξένο που μετά το κάνει και στα ελληνικά. Να, να, να, να, να, να, να.
1: Είχε κάνει ξένη διασκευή.
0: Ναι, Ο δικό τη ήταν. Τη το είχε γράψει νομίζω ο Δάντη ή ο Φίβο.
1: Το follow me.
0: Μπράβο. Α, να βάλουμε αυτό. Άλλο το. Τι μου θύμισε, το follow me βάλε.
1: Για ξεκίνα. Για βάλτε το. Αγγλικό το έχουμε.
0: Και σε ελληνικό.
1: Αυτό δεν είναι ροκ, ρε Θανάση.
0: Δεν έχει
1: πιο pop πεθαίνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εσύ το αυτό ακούς ροκ.
0: Το μπουζούκι είναι ροκ.
1: Δυνάμωσε λίγο εστράτο. Ακούστε ένα ροκ τραγούδι που επέλεξε ο Θανάση.
0: Το ροκ σημαίνει να είσαι επαναστατικός.
1: Εντάξει, τέλος.

0: Τι είναι αυτό που έγινε στο ΆΚΑ το Σάββατο, πείτε μου.
1: Τι έγινε, χαμπάρι δεν πήρα.
0: Έλα μωρέ τώρα. Μιλάμε τώρα, η Άννα Βύση έγραψε, όχι έγραψε ιστορία, είναι μόνη της μια ιστορία. Πάρα πολλοί κόσμος. Και εντάξει, έχουν ξεκινήσει τώρα διάφορα και λένε αυτό, η Βύση, πόσο είχε, δεν είχε, ήταν προσκλήσει. Παιδιά, σταματήστε. Η Άννα Βύση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το είπε και ο Φίβος καταρχάς.
1: Α, εντάξει.
0: Στην Αταλία. Όχι που είστε το υποφίβο. Εγώ ότι. Ήταν φαντασμαγορικό όλο. Όλο. Ήταν συγκλονιστική η Άννα Βύση.
2: Συγκλονιστική.
0: Φοβερή, φοβερή. Και το AI που έκανε, που λένε το AI δεν ήταν ωραίο. Ήταν όλο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που φόραγε.
1: Εντάξει, λίγο cringe ήταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί το AI.
1: Για τη δικιά σου γενιά κομπλέ ήταν.
0: Μου φας το μπουκάλι στο κεφάλι, είναι γυάλινο αυτό που θα φέρει σήμερα. Έχω φέρει γυάλινο καφέ, κανόνες. Λοιπόν, να στείλω πάρα πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κιαχίδη από Θεσσαλονίκη που με έχει ξεχάσει εντελώς και δεν ξέρω γιατί. Είμαστε live, βεβαίως είμαστε live, Γιώργο μου. Είμαστε εδώ καθημερινά live. Hello, hello σε όλους. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας. Γιατί πιάνεις για τα δόντια σου.
1: Είχα ένα τύχημα
0: πάνω. Ολόξυκας πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Δώσ' μου το χέρι σου.
1: Ναι, αλλά τώρα γι' αυτό εδώ που μου σπάσε.
0: Έφαγες τίποτα?
1: Όχι, τίποτα δεν έχω φάει.
0: Εθανάση, όσα χρόνια σε ξέρω, έχεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό και τα δόντια σου.
1: Και άλλα προβλήματα. Γενικά, τρώω πολύ μουτζα. Τι να κάνω τώρα εγώ. Άντε, λοιπόν, έλα να παίξουμε, να ανέβω λίγο.
0: Να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31. Ανοίγουμε τις γραμμές. Ξεκινήστε να τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε ούζου ρολόι. Πάρα πολύ ωραίο. Νέα συλλογή ούζου. Γυναικεία, ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά, ηλίου. Έχει τα πάντα. Στο ανανεωμένο e-shop ούζου.gr. Το βρίσκετε και τα βλέπετε όλα. Πάμε να παίξουμε.
3: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31. Παίζετε μαζί με το Θανάση ένα λαξ στις 5 ερωτήσεις. Όποιος έχει τις περισσότερες νίκες. Αν είσαι στη σοπαλία, πάμε σε μία ερώτηση και όποιος την απαντήσει πιο γρήγορα. Πάμε.
1: Ξαφνικός θάνατος.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Μαρία.
0: Ναι, από πού τηλεφωνείς, Μαράκι?
4: Τώρα είμαι στο δρόμο, γυρίζω από δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι γραμματέας.
0: Από το πρωί δηλαδή είσαι?
4: Από το πρωί.
1: Σε εταιρεία.
4: Κολέγιο.
1: Κολέγιο.
0: Χαμός γίνεται τώρα.
1: Εντάξει,
4: χαμός.
1: Κολέγιο είναι αυτό, μια χαρά. Όλα.
0: Τι μια χαρά, η γραμματέας τώρα σκέψου.
1: Η γραμματέας
0: είναι
1: όχι,
0: η εποχή
1: τα
0: τώρα,
1: είναι μια χαρά.
0: Είναι η εποχή που ο καθένας το μαγκή του και το κοντό του φαντάζομαι, Μαρία.
4: Έτσι.
1: Τι ακούς, Μαρία,
0: Ναι, σκέψου Μάιο.
1: Έρχονται οι γραμματείς των μαθητών. Και τσακωνόνται με τη γραμματέα του κολεγίου.
4: Έπαιξα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν στο κέρδισα.
0: Α, τώρα... έχει ξαναβγεί, ωραία.
1: Τώρα
0: λοιπόν
1: θα το πάρεις.
4: Σέχω.
0: Ξεκινάει η Μαρία και πάμε στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι από το παιχνίδι, οι απαντήσεις είναι από το παιχνίδι. Οπότε, επειδή μετά στο Viber αρχίζουν και μου λένε και δεν ήταν αυτή η απάντηση σωστή που έδωσες και δεν ξέρεις και δεν κάνεις και δεν
1: άσχετη,
0: είσαι άσχετη, θα σας στείλω τα links να δείτε από πού τα παίρνω.

0: Λοιπόν, Θανάση, ποιο ζώο είναι το σύμβολο του WWF? WWF.
1: Α, η WWF, αρκούδα.
0: Πάντα.
1: Όχι ρε γάμο, όχι ρε, όχι.
0: Ναι, όχι, κέρδισες.
1: Γιατί κέρδισα, μωρέ?
0: Γιατί είσαι 2-1, 5 ρωτήσεις έγιναν.
1: Μα μία βρήκα.
0: Η Ιαπωνία βρήκες.
2: 2 βρήκες, κλέβεις τον εαυτό σου εσύ.
1: Αχ, ναι, έχεις δίκιο, 2 βρήκα.
0: Όχι, μία βρήκε.
1: Μία βρήκα, σου λέω.
0: Μία
1: βρήκε. Τον Ήλο έκανα Νίλα.
0: Ναι.
1: Με έχει κερδίσει η Μαρία.
0: Μία βρήκε. Μαράκι μου, εσύ έχει κερδίσει 2. Μπράβο, Μαρία.
1: Άντε ρε, παιδιά, να πάω την ελαφρούμε.
0: Όχι, και η Μαρία μία βρήκε.
1: Έτσι κι άλλο, πάμε σε ξαφνικό θάνατο. Μαρία, έχουμε άλλη μία. Όποιος την προλάβει.
0: Λοιπόν, δεν έχει ξαναυπάρξει στο ραδιόφωνο παρουσιαστές να παίζουν παιχνίδι και να μην παίζουν σωστά το παιχνίδι τους.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δεν μας κρατάει κάποιος.
0: Σας κάνω την ερώτηση και όποιος την απαντήσει πρώτος.
1: Θα σημειώνω από εδώ και πέρα τις ερωτήσεις.
0: 1, 2, 3. Ποια πόλη είναι γνωστή ως Μεγάλο Μήλο?
2: Μεγάλο Μήλο.
1: Νέα Υόρκη.
0: Μπράβο ρε Θανάση, έλα ρε Μαρία.
1: Τι να κάνω ρε Μαρία, τον Ήλο σούπερα.
2: Θα πάρω και αύριο.
1: Άντε, πάρε και αύριο.
0: Κάνουμε λάθος, δεν ξέρω τι γίνεται. Πού είναι το στυλό μου ρε παιδί μου?
1: Προσπαθούμε.
0: Φέρε μου ένα στυλό.
1: Λοιπόν, φέρε μου,
0: έχει εδώ, έχει εδώ.
1: Άντε, σημείωνε, μία εγώ, μία εκεί.
0: Ωραία, πάμε.
1: Άντε, πέντε.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα για μας.
3: Χαίρετε. Παναγιώτης.
0: Ναι.
3: Τώρα είμαι κάπου στο Μαρούσι. Ξανά την προηγούμενη εβδομάδα, έχασα.
0: Τα λέει μόνος του.
3: Και πήρα να πάρω το αίμα μου πίσω.
0: Αυτές τις ερωτήσεις θα έκανα κι εγώ.
1: Ωραία, Παναγιώτη, θα σε παίξω έτσι τώρα. Έτσι με τον κούτελο έξω έχω χωθεί.
3: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης ξεκινάει πρώτος. Θανάση, ποιο μέταλλο έχει χημικό σύμβολο Fe?
1: Αχ, το σίδερο.
0: Ο σίδερος, μπράβο Θανάση. Ποια είναι η αρχαιότερη από τις 3 μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας, Παναγιώτη?
3: Δεν έχω ιδέα.
1: Η μεσαία.
0: Η πυραμίδα του Χέοπα.
3: Α, ωραία.
0: Θανάση, ποιο όργανο του σώματος είναι υπεύθυνο κυρίως για την παραγωγή της χολής?
1: Η χολή.
0: Το ύπαρ.
1: Α.
0: Και αυτό. Παναγιώτη, ποιο είναι το πιο σκληρό μέρος του ανθρώπινου σώματος?
3: Το κούτελο.
0: Το σμάλτο των δοντιών.
1: Εμένα δεν θα το έλεγα.
0: Θανάση, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη?
1: Ουγγαρία.
0: Μπράβο Θανάση, έχασες Παναγιώτη μου.
3: Μας έφαγε.
1: Αμάρε Παναγιώτη, με τις δηλώσεις σου.
0: Τρίτη γραμμή και τελευταία. 2-11-700-79-31. Τι γίνεται ρε παιδιά τώρα?
1: Τελικά είμαι και έξω από ένα δεκάχρονο.
0: Καλά δεν είσαι, έχεις χάσει και επικές ερωτήσεις. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Λίζα.
0: Πώς?
4: Λίζα.
0: Λίζα.
4: Λίζα, ζήτα, Λίζα, πάρ' το Λίζα.
1: Α, Λίζα, Λίζα.
0: Ας τα τραγουδήσει. Κάνεις διακοπές, γι' αυτό δεν σε ακούμε.
4: Στο αμάξι είμαι.
0: Ναι. Θες να καθίσεις κάπου δεξιά να συνοηθούμε ή πάμε έτσι και ό,τι βγει?
4: Ναι, είναι λίγο δύσκολο γιατί με πάμε σε κίνηση τώρα για να βγω.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: μωρέ,
0: ξεκινάει η Λίζα.
1: Έλα, Λίζα, το
0: 3, 2, 1 και πώς ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη κρύβει τον ήλιο?
4: Έκλειψη.
0: Ηλιακή έκλειψη, μπράβο. Θανάση, ποιος Έλληνας ποιητής έγραψε το Άξιον Εστί?
1: Φίβος. Σολομός.
5: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακί.

0: Είδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα, η Ότο Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
14: Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Σφαίρα 102,2.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
17: Υγεία.
16: Μίτινγκ.
17: Υγεία.
16: Ενεργείο.
17: Υγεία.
16: Ελευθερικά.
17: Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
23: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
24: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Το έχω δει στο σινεμά.
27: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
28: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
29: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
28: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
30: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
31: Στο Viber 6936 10.

0: που δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα να θέσω. Για το θα προτιμούσες να, η αλήθεια είναι, αλλά είναι ερώτημα, δεν είναι δίλημα.
2: Αν οπότε, θα το κάνουμε.
1: Για πάμε.
3: Θα προτιμούσες
0: να.
1: Έχεις τη διάθεσή σου 10 λεπτά.
2: Όπα.
1: Για να μπορέσεις άφοβα, χωρίς να σε πάρει χαμπάρι κανείς, να ψάξεις το κινητό της συντρόφου σου.
2: Δεν
1: το κάνεις.
2: Όχι.
1: Βάλ το χέρι στην καρδιά.
2: Το έχει εδώ.
1: Από την άλλη μεριά καρδιά.
2: Από εδώ, έλα.
1: Από εκεί.
2: Δεν το κάνω, όχι. Μου έχει δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία. Και όχι μόνο στη σχέση μου με τώρα. Σε όλες μου τις σχέσεις δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
2: Όχι.
1: Το έχουν κάνει.
2: Σίγουρα.
1: Έχεις πιάσει κάποιον να το κάνει.
2: Κάποτε είχα πιάσει.
1: Ναι.
2: Απλά την κοίταξα, γέλασα και λέω ξεφτύλα. Και φύγα.
1: Έτσι είπες.
2: Ναι, πήγα και έπαιξα PlayStation. Και μετά ένιωξε πάρα πολύ ντρεπόταν. Ήρθε κλαίγοντας γιατί δεν είχα τίποτα. Μου το έδωσε. Μετά από λίγο χωρίσαμε.
1: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
1: Κοίταξε, αν είχα 10 λεπτά στη διάθεσή μου.
2: Ντροπή σου.
1: Δεν έχω απαντήσει.
2: Άλλο του παιδιού.
1: Δεν έχω απαντήσει.
2: Άλλο.
1: Για τον σύντροφό μου σου μιλάω.
2: Άλλο του συντρόφου.
1: Σου μιλάω τώρα.
2: Του παιδιού το ψάχνουμε. Μόνο εκεί. Μόνο
1: εκεί. Φωνάζεις, καταλάβαμε. Ο Αντώνης, θα σου πω. Πες ότι το έχω το κινητό μου μπροστά, το κινητό του μπροστά. Έτσι. Αν το κάνω, θα το πω. Θα του πω, έψαξα το κινητό.
2: Ντροπή.
1: Δεν είναι ντροπή, παιδί μου. Το παραδέχομαι, σου λέω.
2: Καταρχάς ο Αντώνης είναι παράγοντας του τόπου. Δεν ξέρεις με ποιον μιλάει. Μπορεί να δεις μυστικά του κράτους.
1: Τι εννοείς παράγοντα.
2: Καλά, λέμε παράγοντα.
1: Καλά, τα ανοίξω. Ποιος είναι, ποιος είναι, κάτι. Δεν που... έχουμε προλάβει να πούμε τηλέφωνο.
2: Πώς θα
1: κάνω. Άμα δω τι.
2: Θα με κάνει υπουργό. Θα πεις τι έγινε με τον υπουργό.
1: Αυτά λες και μετά γράφω στα social ότι είμαι νουδού τέτοιο. Παρακαλώ.
2: Τη αντιπολίτευση, ρε.
1: Γεια, πώς σε λένε.
4: Εύελιν.
1: Εύελιν, πες.
2: Γεια σου, Εύελιν.
1: Έχεις γίνει resident.
4: Εντάξει, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Για πες.
4: Λοιπόν, αν πέσει το γυναικείο ένστικτο κυρίω.
2: Α, καλά, εντάξει.
4: Για την υποψία ότι θέλει να το ψάξει, 10 στα 10 θα βρει. Οπότε ναι. Αν έχει την υποψία, αν έχει το ένστικτο.
1: Περίμενε. Πού διαφωνείς εσύ και κοροϊδεύεις?
2: Διαφωνώ, κοροϊδεύω, γιατί πάντα παιδιά θα το έχουμε το ένστικτο ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
4: Βέβαια και στο αντρικό ένστικτο ισχύει.
1: Το... Επειδή είμαστε γυναίκες, το ένστικτο δεν πέφτει ποτέ έξω το δικό μας.
2: Άμα σου πω τώρα πόσες φορές έχει πέσει έξω το ένστικτο.
1: Ποτέ. Μπορώ να.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω. Το ψάχνει. Δεν βρίσκει κάτι, απλά βρίσκει, ξέρω εγώ. Περίμενε λίγο. Εύελιν, περίμενε.
1: Μην τσακώνεστε.
2: Ωραία, εντάξει, και το ψάχνει. Και το ψάχνει και βρίσκει, ρε Εύελιν. Τι κατάλαβε.
1: Τι κατάλαβε.
2: Όχι, να μα απαντήσει η Εύελιν. Τι κατάλαβε. Τι κατάλαβε.
4: Για αρχή, από τη στιγμή λοιπόν που βρίσκεις, γιώνεσαι πολύ απότομα.
1: Ναι, αλλά έχεις...
4: το οποίο δεν θέλει.
2: Τις ευθύνες σου τις αναλαμβάνεις.
1: Αχ, μην το πας εκεί, Θανάση. Έχω γυάλινο καφέ.
2: Όχι, να τις αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
1: Γυάλινο καφέ, θα σου έρθει στο Δόξα Πατρί.
2: Αλλά, δηλαδή,
1: μην με νευριάζεις μόνο... τώρα. Σε ευθύνες.
4: Απλά, από εκεί και πέρα, βλέπεις το ποιος είναι ο άνθρωπος που είχες πραγματικά και αυτός που νόμιζες ότι είχες. Δηλαδή,
1: και πρόσεξε.
2: Άσε ρε Εύελιν, τώρα δεν το καταλάβεις να το δεις.
1: Δεν μιλάμε στο ότι δεν αναλογείται όλες τις ευθύνες, ότι δεν υπάρχουν
2: ευθύνες.
1: Κοίτα
2: εδώ, γιατί μου έχεις σηκώσει και το φρύδι.
1: Μισότακι, δεν σου λέει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες,
2: ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για να έχεις ξεκινήσει εσύ και να καπλατίζεις τα μηνύματα.
2: Και γιατί ψάχνεις?
1: Πες μου, θέλω να φύγω, δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή καλά μαζί σου, φύγε.
2: Μάμα σου το πει, θα τον εγκαταστρέψεις.
1: Εγώ.
2: Τι γελάς ήδη! Αφού γελάς ήδη! Δεν μπορεί να φύγει κάποιος.
4: Δεν είχες νιώσει ποτέ το ένστικτο, ας πούμε, να ψάξεις?
2: Πάρα πολλές φορές, αλλά έχω προσωπικότητα. Δεν το κάνω.
4: Άρα δηλαδή εγώ δεν έχω προσωπικότητα.
1: Εμείς δεν έχουμε αγάπη μου κατά το Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Παιδιά, ψάχνετε, βγάζετε μόνοι σας τα μάτια σας.
1: Φιλάκια, Εύελιν. Φιλάκια. Άκου, θα σου πω κάτι.
2: Μην με νευριάζεις. Όταν...
1: Όχι, εσύ μην με νευριάζεις.
2: Εσύ με
1: τώρα θα γίνει χαμός.
2: Όχι, να το σπάσουμε εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε συμπληρώσει μήνα.
2: Σιγά.
1: Λοιπόν, και χάνω τον ερμό μου.
2: Νευριάζεις.
1: Εάν ευθύνομαι ή όχι για το ότι εσύ απομακρύνθηκες από μένα και κοιτάς κάτι άλλο ή οτιδήποτε, δεν θα σου πω όχι σε αυτό. Στο ότι έχεις ξεκινήσει όμως μηνύματα. Και μπουρουμπούρου και φωτιές και αυτό και κάνεις και παίζεις διπλό και τριπλό παιχνίδι. Συγγνώμη, δεν φταίνω.
2: Είμαστε
1: εγώ.
2: Σε μια εφαρμογή και η εφαρμογή σου δίνει αυτά τα future.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν φταίω εγώ, τα παράπονα σου.
5: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
5: Ευκλήδη.
1: Ευκλήδης.
2: Ευκλήδη, δώσε το κλειδί και τη λύση. Ευκλήδη, έλα.
1: Ευκλήδη, δεν είσαι εδώ μαζί μας.
2: Όχι, Ευκλήδη, εδώ είσαι. Εδώ. Μαζί μας είσαι.
5: Για πείτε μου το θέμα.
1: Α, δεν ξέρεις το θέμα.
0: Γιατί δεν τα άκουσα.
1: Ναι, είναι και 51, Ευκλήδη μου. Πάρε μετά στο παιχνίδι. Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
2: Σε έκοψα, ρε Ευκλήδη, γιατί σε κατάλαβε ότι.
1: Πάμε για last call. Δεν τον έκοψα, αλλά τώρα να εξηγήσω και το θέμα. Θα πάει ακριβώς. Χάνουμε το break. Last call, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: 2-11-700-79-31. Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου. Είναι το κινητό μπροστά. Το ανοίγεις και το ψάχνεις. Δεν θα σε πάρει χαμπάρι ποτέ κανείς.
2: Αν
1: δεν το.
2: Θα το ξέρεις εσύ, ρε Σελίνα.
1: Καλά, με τον εαυτό μου μπορώ να τα βρω, δεν έχω θέμα.
2: Όχι. Με τον εαυτό είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Θα πάω στο καθήκη και θα πω αυτού σου. Ντρέπεται.
2: Μετά θα χάσει την εμπιστοσύνη σου σε, γενικά.
1: Στον εαυτό μου.
2: Και στον εαυτό σου.
1: Μια χαρά εμπιστοσύνη έχω. Παρακαλώ.
2: Καλά, μετά θα το ψάξω τώρα. Το κλείσε.
1: Last call. Θα δώσουμε 4 δευτερόλεπτα περιθώριο για το. Να, ορίστε. Είναι τελευταία γραμμή, ησυχία. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
5: Είμαι Μαρία Παπαριστέρη.
1: Έλα, Μαράκι, για πες.
5: Εγώ το έκανα και το έχω ξανακάνει κι αλλιώς, οπότε.
1: Ναι, και
5: θα το έψαχνα.
1: Θα το ψάχνες. Όταν το έχεις ξανακάνει, είχες βρει?
5: Όχι, δεν είχα βρει κάτι. Αλλά αυτό λέγεται τα που σου λέει να έχει τα μισά.
2: Και πώς ένιωσες όταν δεν βρήκες?
1: Μια χαρά.
5: Μια χαρά, κανένα πρόβλημα.
1: Και το βράδυ μια χαρά.
2: Του το είπες?
5: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί δεν του το είπες?
1: Γιατί έτσι.
5: Κάποια πράγματα δεν λέγονται.
2: Α, και κάποια πράγματα δεν γίνονται όμως, κόριτσια. Και φτούσες και δεν τρέπεστε.
5: Δεν θα ψάξει ποτέ, δηλαδή.
2: Δεν έχω ψάξει ποτέ.
1: Θέματα λέω, εγώ θα σου πω.
2: Δεν έχω ψάξει ποτέ.
5: Είμαι Ελλήνα αυτό.
2: Παιδιά, εγώ δεν έχω ψάξει ποτέ.
1: Ωραία, εμείς έχουμε ψάξει τη θέση, Θανάση.
2: Ντροπή. Μήπως
1: κάνετε να δώσουμε μια αναφορά.
5: Να μας δημιουργήσει τύψεις,
2: Ελλήνα. Να σας δημιουργήσω, παιδιά, 40 λεπτά.
1: Πήγαινε, πιες λίγο νεράκι. Να ηρεμήσεις, Θανάση.
2: Έχω δίπλα μου.
5: Χάλια τα νεύρα του.
1: Ναι, ναι, δίπλα.
2: Μα δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα, παιδιά. Αυτά είναι μικρότητες.
5: Δεν πειράζει, εμείς είμαστε μικρές.
1: Είμαστε μικρές εμείς, Θανάση. Ντροπή μας, Θανάση. Και δεν θα μας δώσουμε.
5: Εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
2: Ελπίζω τώρα ο φίλος να.
1: Κοίτα πώς τον τρέπομαι, έχω κοκκινήσει.
2: Ελπίζω τώρα ο φίλος να. Να ακούει για να μάθει τι του έκανες.
1: Ναι, και θα πει γιατί το έκανες, γιατί έτσι. Οκ. Okay.
5: Έχει δώσει κάποια δικαιώματα για να γίνει αυτό, Θανάση.
1: Κατάλαβες, Θανάση.
2: Τα δικαιώματα τι ήταν, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
5: Ξημερώματα δίνει δικαιώματα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή τι έκανε και δώσε δικαιώματα. Αφού
5: δεν είχε κάποια δικαιώματα.
2: Όχι, να μα πει όλη την ιστορία. Θέλω να τα ακούσω τώρα εγώ αυτό.
5: Όχι, δεν έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη ιστορία.
1: Το γυναικείο της ένστικτο της έλεγε πάρ' το κινητό και άνοιξέ το.
2: Έγαμος
5: ότι. Κάποιες φορές λες μήπως.
2: Κρίμα στο Τιτανικό.
1: Μήπως που λέει ο Ραβ. Μήπως.
2: Στο Τιτανικό έπρεπε να είχαν βάλει η καπετάνιο γυναίκα. Με το έτσι
1: φιλάκια. Φιλάκια, μαράκι μου. Φιλάκια, γεια. Τι κατάλαβες λοιπόν, Θανάση μου. Όχι, όχι, βάλτο.
2: Ότι μου κουνιέται το Μασελάκι σαν πολύ γνωστή τραγουδίστρια.
1: Αυτό το αφιερώνω σε εμάς που ψάχνουν τα κινητά.
2: Πραγματικά τι κατάλαβα.

0: πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα.
12: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
16: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
15: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
16: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
15: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
17: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
18: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
18: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
18: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
18: προπονητική,
5: αισθητική,
18: διοίκηση,
5: μαγειρική,
18: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
18: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
18: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
18: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310 24111
18: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
19: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
20: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
21: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
22: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
23: Αλφα στους 104,7.
24: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
25: Άκου δυνατά.
26: Άκου μοναδικά.
24: Αλφα. Για να την ακούσεις.

0: μπαμπάνες να βαράνε. Απογευματινό σφαίρα 102.2, η ώρα έχει πάει 6, 6 και 5 και ο μήνας έχει 28, είναι Δευτέρα σήμερα. Λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Κάτι έγινε στην Αττική Οδό, κάτσε να πω λίγο σας.
1: Πάλι.
0: Ναι, κάτι με ένα λεωφορείο, είχε άπειρη κίνηση. Ευχόμαστε βέβαια όλα να είναι καλά. Επίσης το άλλο που είδα στα site σήμερα είναι... ότι έγινε μια απόβαση στη Μήλο τουριστών, 85% πληρότητα.
1: Καλά, το είδα και εγώ αυτό, ξαφνικά λέει 15 Αυγούστου.
0: 85% πληρότητα.
1: Τι, πήγαν όλοι στη Μήλο.
0: Εντάξει, κοίταξε.
2: Είναι μαγευτικό.
0: Γενικά παρατείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα. Θα έχουμε και τον Οκτώβρη πάρα πολύ. Σκέψω ότι μένα μου λέγανε από Κύμολο μαγαζιά και καταστήματα τα οποία έκλειναν μέσα από Σεπτέμβρη και 15 και μετά, δεν έχει κλείσει κανένα.
1: Εντάξει, θέλω
0: να... σκέψω αυτό.
1: Και σκέψω εσύ, φίλε, πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές και πάνε τώρα Οκτώβρη. Ναι. Α, και αυτό τι είναι, μήπως ήταν κουραζιερόπλιο.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω.
1: Κάνε κάτι τη γραμμή.
0: Εφού είναι 85% πληρότητα.
1: Την καράνε στην
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φιλιά στον Τάκη. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ. Το Viber μου κολλάει εμένα. Η Πέννη. Έχω. Μην διαβάσει. Α, συγγνώμη.
1: Μην διαβάσει το όνομα.
0: Θα το πω πιο μετά. Συγγνώμη.
1: Θα το ξεχάσω.
0: Συγγνώμη στη φίλη που μου ζήτησε να μην πω το όνομά της. Λοιπόν, ο Αναστάσης, ο Νικηφόρος. Αυτή την περίοδο δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Ευχόμαστε να είσαι καλά, Νικηφόρε μου, να είσαι ήρεμος και γαλήνιος. Εμείς είμαστε εδώ και ό,τι χρειαστείς και γιατί του άρεσε το ημισκούμπρια που βάλαμε. Και να είσαι γερός. Αυτό, να είσαι γερός. Στον άντρα της Κυριάκου που έχει γενέθλια αφιερώνει η Πόπη, χρόνια πολλά μωρό μου, του λέει.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα ερωτικά.
0: Εσύ μιλάς έτσι. Γενικά εκφράζεις. Τι, τα αποκοριστικά σου ποια είναι?
1: Μπουγατσούλα.
0: Έτσι και με έλεγες μπουγατσούλα.
1: Γιατί θα έκανε?
0: Το είστε?
1: Τι θα έκανε? Εμένα με λένε Βίσονα.
0: Βίσονα?
1: Ερωτικός Βίσονα.
0: Από τι? Δηλαδή άμα σε πει Βίσονα γυρνάς. Βίσονα.
1: Όχι έτσι, Βισονάκι.
0: Και πώς κάνεις εσύ?
1: Εγώ είμαι Μπάισον. Κολλάω παντού.
0: Σταμάτα ρε παιδάκι μου. Σταμάτα, έλεος. Λοιπόν, συνεχίζεται 693-610-1022 στο Viber. Η Νόβη Πετίνε εδώ. Και νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου, τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. 465 λέει εδώ, γιατί δεν βλέπω καλά.
1: Ναι.
0: Ή 455.
1: 65 λέει.
0: 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Τι περιμένεις λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα novibet.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε απαγγελία.
1: Α, βεβαίως.
0: Έχει συνεννοηθεί με τον Ιχολίπη μας.
1: Βεβαίως. Έχουμε τρία πολύ.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Πολύ εύκολα τραγούδια. Πολύ εύκολα τραγούδια σήμερα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Πολύ εύκολα.
0: Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να βγείτε αέρα σε λίγο. Pizza Fan Pakeτο Combo διεκδικείτε από το απογευματινό και να μας πείτε
1: στοιχείο.
0: Ποιο τίτλο τραγουδιού ψάχνουμε.
1: Θα δώσω ένα στοιχείο. Τα δύο πρώτα τραγούδια, παιδιά, που έχω βάλει. Okay, είναι τώρα, δεν λέμε, είναι δήλωση ψυχής.
0: Ναι, ακούστε λιγάκι. Είναι το ένα από τις ενότητες εκπομπής που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
1: Δηλαδή,
0: την κάνει μόνο ο Θανάσης.
1: Πάρα πολύ.
0: Μόνος του τα βρίσκει, μόνος του τα λέει στον Ιχολύπτη. Μέχρι τώρα ο άνθρωπος δεν έχει κερδίσει.
1: Όχι, κερδίζει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έτσι και σήμερα δεν έχει κερδίσει. Ποιο είναι ο τελευταίο?
1: Έχουν τρελαθεί. Παιδιά, το ανακοίνωσε.
0: Ναι, σε λίγο παίζουμε, δεν παίζουμε τώρα. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Κατευθείαν θέλω να το βάλω στο τραγούδι. Ένα ωραίο τραγούδι το οποίο έχει γυριστεί στη Μήλο το βίντεο κλιπ, γι' αυτό και το συνδύασαμε. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι η Δέσποινα. Τραγουδάει Φίβο, Δέσποινα Βανδύ και Έλα στον Σφαίρα 102.2.

0: Βύση και όχι γιατί. Στον Σφαίρα 102.2 η απόλυτη Άννα Βύση. Βλέπω εδώ τώρα και κάνουν όλοι αφιερώματα. Από το πρωί έχουν ξεκινήσει όλες τις εκπομπές για τα highlights αυτής της υπέροχης συναυλίας.
1: Κοίτα, τόσο κόσμο, Ελληνίδα, pop, λαϊκή τραγουδίστρια ή τραγουδιστής δεν θα μαζέψει ποτέ.
0: Ναι, εγώ κάπου,
1: το αναγνωρίζουμε αυτό. Το
0: κάπου
1: αναγνωρίζουμε.
0: Είδα πόσο κόσμο είχε το ΟΑΚΑ, ποιες είναι οι πιο πετυχημένες συναυλίες που έχουν γίνει στο ΟΑΚΑ. Και στο νούμερο 1 είναι ο Νταλάρας το 83 με 160.000 κόσμο.
1: Αυτό είναι το πολύ παλιό που είχε γίνει.
0: Απίστευτο όμως έτσι.
1: Αυτή η συναυλία δεν σπάει ποτέ, αλλά ήταν και άλλο το ΟΑΚΑ τότε.
0: Και η Μετάλλικα νομίζω είχαν λιγότερο κόσμο από την Αναβύση.
1: Ναι, ρε, είναι, είναι λογικό. Είναι άλλο το stage και είναι, αυτά λέγαμε τώρα εδώ. Είναι άλλο το κοινό. Το κοινό, το ελληνικό, δεν είναι συναυλιακό κοινό και δεν έχουμε και τους χώρους. Δηλαδή, μην λέμε μόνο για τους Έλληνες. Λέμε το ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ δεν είναι γήπεδο για συναυλίες, δεν βοηθάει. Όσοι έχουν πάει σε συναυλίες στο ΟΑΚΑ έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλές φορές από το γύρω-γύρω μετά, από την εξυπηρέτηση, από την αναμονή. Μετά τι έχει, το Terra Vibe. Το Terra Vibe είναι πάρα πολύ μακριά εκτός Αττικής, πάλι δεν βοηθάει, πάλι δεν είναι καλός συναυλιακός χώρος. Μετά τι έχει, τα γλυκά νερά, λέγονται, που είναι στο Φάληρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι και αυτό είναι μικρό. Δηλαδή είναι χώροι τους οποίους τους ανοίγουν και κάνουν συναυλίες.
0: Και πάλι τόσο κόσμο δεν μπορεί να μπει όμως.
1: Όχι, πρέπει να μαζέψουν λοιπόν, να φτιάξουν ένα χώρο που να είναι καθαρά για αυτή τη δουλειά, να είναι για συναυλίες.
0: Ποιος μου έλεγε, κάποιος μου είχε πει ότι είχε υποθεί κάποια στιγμή να έρθει η Taylor Swift στην Ελλάδα.
1: Που να έρθει.
0: Αλλά δεν υπάρχει ο χώρος που μπορεί να εξυπηρετήσει την Taylor Swift. Δηλαδή δεν, μπορεί δεν υπάρχει χώρος σε εμάς που να πεις ότι ναι, μπορούν να μπουν τόσοι άνθρωποι.
1: Πήγες weekend και κατάλαβες. Τώρα η Βύση τι προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε να κάνει το μεγάλο show που γίνεται στο εξωτερικό από αντίστοιχους καλλιτέχνες. Βλέπεις η σκηνή πόσο χώρο πιάνει. Δηλαδή η σκηνή της.
0: Είχε άπειρο κόσμο. Η Τάνια μου λέει εδώ ότι ο Νταλάρας σε δύο μέρες είχε 160.000 κόσμο. Α, δύο μέρες.
1: Δεν το γνωρίζετε.
0: Η Άννα σε μία μέρα 95.000.
1: Τέλος πάντων.
0: 100 τέλος πάντων.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι η σκηνή της Άννας, είδες πόσο μεγάλη ήταν. Η σκηνή της Τέλειων είναι διπλάσια.
0: Ναι, δηλαδή, για σκέψου.
1: Είναι άλλα στάδια. Είναι άλλη χώρη.
0: Άλλη χώρη, αυτό. Μπράβο τη όμω.
1: Μπράβο, όχι, μπράβο τη.
0: Μπράβο, δηλαδή, πώ μου έστειλε ένα που. Ποιο μου το έστειλε, που λέει στην ηλικία τη Άννα Βύση, εγώ δεν θα μπορώ ούτε μπυρίμπα να παίξω.
1: Πάντω να πούμε.
0: Με τέσσερα άτομα στι τρει ώρε θα πω Παναγιά μου, τα γόνατά μου πω για ύπνο.
1: Εντάξει, μπράβο στην Άννα Βύση.
0: Μπράβο, μπράβο. Μιλάμε τώρα, είναι τεράστια.
1: Και στι ίδιε μέρε να πω και εγώ όμω ότι και το φεστιβάλ τη ΚΝΕ 100.000 μαζεύσε. Όλα τα λέμε και αυτά.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Και κοίτα και δωρεάν, ναι.
0: Μη φωνάζεις, γιατί πρέπει να προστατεύσεις τη φωνή σου, έρχεσαι.
2: Oh. Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Στο 211-779-31 σας περιμένουμε. 211-779-31 πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μια high protein pizza. Μια protein σαλάτα και tropical bites. Τι λες? Λοιπόν, η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, δροσερές σαλάτες με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις 2 κομμάτια πίτσας. Για ένα γευστικό λοιπόν High Protein γεύμα, η επιλογή είναι μία. Είναι Pizza Fan. Πάρα πολλοί κόσμοι ψάχνουν να βρει High Protein γεύματα.
1: Ναι,
0: ένας από αυτούς είναι και ο γιος μου.
1: Τι να. Ρε Σιμίτσο, είσαι 16 χρονών.
0: Ούτε, 14.
1: Είσαι 14. Δεν έχεις κάνει ακόμα ραγάδα. Μη πω,
0: είναι στον όγκο.
1: Ποιον όγκο?
0: Γιατί να κάνει ραγάδες καλέ?
1: Ακόμα είναι που. Μα τα high protein και όλα αυτά τα τρως μετά από κάποια ηλικία.
0: Γιατί εσύ είσαι ραγάδες κάπου?
1: Παντού. Παντού πλέον, παντού.
0: Αλήθεια λέει. Εγώ έχω την εγκυμοσύνη, εσύ?
1: Εγώ επειδή ξεχυλώνει το σώμα μου συνέχεια.
0: Εγώ τις έχω και τις χαίρομαι.
1: Εγώ
0: είμαι και περήφανη.
1: Στις ραγάδες μου έχω χαράξει την ιστορία της ζωής μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παρακαλώ.
3: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γεωργία.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Άλυμο.
0: Τι έχεις, γιατί είσαι αλαφιασμένη, έχει γίνει κάτι?
3: Γιατί είμαι στο τρέξιμο, γι' αυτό.
0: Τι έχεις κάνει από το πρωί, για πες.
3: Από το πρωί έχω πάει για δουλειά, έχω γυρίσει, έχω μαγειρέψει, έχω πάει τα παιδιά μου δραστηριότητες και τώρα πάω και τα μαζεύω ένα-ένα και δεν έχει τελειώσει η μέρα.
1: Ω, Γεωργία, έχει ζήσει.
0: Όχι, ένα χειροκρότημα στη Γεωργία. Και σε όλες τις γυναίκες που από το πρωί δεν έχουμε πρώτο πληθυντικό, δεν έχουμε κάτσει καθόλου.
1: Ωραία, εγώ θα
3: και
1: βάλω.
3: Δεν αναμένετε το επόμενο πεντάωρο να κάτσουμε, να το πούμε και αυτό.
0: Τι μαγείρεψες?
3: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Θα βάλω και τους άντρες εγώ. Δεν κατάλαβα.
0: Τι γεωργία έχουμε στο γραμμή?
1: Εγώ το πρωί είμαι με το κουμπάρο μου, τέλεια μου έλεγε. Σήμερα τα μαζεύω παντού τα παιδιά. Είναι σπίτι, έχει μαγειρέψει.
0: Μπράβο και στους μπαμπάδες.
1: Μπράβο, και στους
0: μπράβο, μπράβο, βάλε
1: έχουν
0: πάλι,
1: αλλάξει
0: πάλι.
1: Οι εποχές.
3: Κρατάμε γερά όλοι.
1: Και εγώ δύο γάτες έχω σπίτι. Ξέρεις τι μαζεύω.
0: Θανάση, σταμάτα να μιλάς. κρατάμε γερά, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Γεωργία μου, πάμε να παίξουμε. Να πάρεις πίτσα πακέτα ο κόμπο από Pizza Fan.
3: Να βοηθήσει και λίγο να κερδίσουμε.
1: Ω, θα σε βοηθήσω πάρα πολύ. Κοίτα, είναι μεγάλη επιτυχία, είναι μεγάλη επιτυχία των 90's.
3: Κατάλαβα.
1: Είναι μεγάλη επιτυχία των 90's. Μπορεί και λίγο ζήρος.
3: Της γενιάς μου δηλαδή, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Και όποτε το ακούγεις αυτό το τραγούδι, γέλαγες και δεν χαϊδεύεσαι λίγο. Να λες,
3: άντρας ή γυναίκα.
0: Περίμενε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, δηλαδή, που όταν το ακούμε χαϊδευόμαστε.
1: Εγώ χαϊδευόμουν αυτό.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Στα πάρτι αυτό.
0: Σημείο αναφοράς.
1: Συγγνώμη, αλλά στα πάρτι αυτό έμπαινε για το όνομα.
3: Να το πω πριν παίξει.
1: Καλά, περίμενε.
3: Εντάξει, περιμένω.
0: Θανάση, θα μας δώσεις τον τίτλο τραγουδιού, θα διαβάσεις τους στίχους σαν δελτίο ειδήσεων.
3: Ωραία, καλά θα πάει και αυτό.
0: Δεν θες δελτίο ειδήσεων.
1: Θέλω κάτι πιο κοντρα.
3: Όχι, εντάξει.
1: Πιο κοντρα.
0: Δεν ξέρω το τραγούδι.
1: Είναι ανεβαστικό.
0: Ανεβαστικό. Σαν να βρίσκεσαι σε ποδόσφαιρο.
1: Σε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Άπα τι θα πάω.
1: Έλα, χαλάρωσε Γεωργία. Λοιπόν, θα σου
0: κάνω. Μην φωνάζεις όμως.
1: Δεν θα φωνάξω. Θα σου κάνω μια πιο γρήγορη περιγραφή. Μια πορτουγέζικη. Οκ. Δεν σε πάω. Μπαου. Δεν σε πάω. Έτσι θα σε πάω όμως αυτό το ρυθμό.
3: Εντάξει.
1: Άκου. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μια βραδιά. Με απόψε γλυκιά μου θα σου το πω καθαρά. Τέρμα μια τα παιχνίδια και αναβολές. Αφού ξέρω πως και εσύ το λες, ξεκρατήσε ενοχές.
3: Εκεί που και εγώ με πολύ.
1: Ρε Γεωργία.
0: Αυτό είναι. Όχι ρε.
1: Μην αντιστέκεσαι ρε Γεωργία.
0: Συγγνώμη, αυτό τραγούδι σε χαϊδεύεσαι.
1: Χαϊδευόμαστε στα πάντα. Στο
3: γυμνάσιο μας. Έχω παραπληροφόρηση και άδικα.
0: Γεια σου Γεωργία μου, φιλάκια.
1: Ξάω Γεωργία.
0: Την κατέστρεψε την κοπέλα. Λέω
1: και την κατέστρεψα τώρα.
0: Εκεί που και έχουμε πολύ.
1: Μα συγγνώμη, το κείμενο μου πολύ είναι για πάρτι. Τι είσαι,
0: Σεντέλη. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε.
4: Στέλλα.
0: Στέλλα, από πού τηλεφωνείς.
4: Τηλεφωνώ από το.
0: Από το δρόμο.
4: Ναι.
0: Κάνεις λίγες διακοπές γι' αυτό. Λοιπόν, 3, 2, 1 και. Ω, συνέχισε. Σαν ποδόσφαιρο, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε και αυτό είναι θεσμός από. Αυτή η νύχτα έχει μάθει. Όλα όσα. Κάτσε γιατί εδώ πέρα έχει πολλά να πω. Αυτή η νύχτα έχει μάθει. Όλα όσα κράταγα για μένα, όλα όσα στην άκρη έχει φυλάξει. Μα δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή τη νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδέθηκα για εσένα. Κάθε σου χάδε έχει τόκο και εγώ σου τα είχα κερασμένα.
0: Μη φωνάζει,
1: Θανάση. Ανεβαίνω, τι να κάνω.
0: Πες μας, Στελίτσα.
1: Κόλλησε, Στελίτσα.
0: Όχι. Πάμε. Μπορώ να έχω λίγο. Όντως τώρα. Όντως τώρα.
1: Και άμα τα διαβάζεις γρήγορα έτσι.
0: Ποτέ.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για μένα, όλα όσα στην άκρη.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Γεια σου, Στέλλα, φιλάκια.
1: Γεια.
0: 2-11-779-31. Εύκολα έχεις
1: εγώ
0: βάλει.
1: Εγώ ξεκαθαρίζω. Έχω βάλει εύκολα. Τώρα εδώ δεν είναι εύκολο το τρίτο.
0: Μάλιστα, παρακαλώ. Γεια, πώς σε λένε.
5: Έλλη
0: μου, λοιπόν. Τρία, σαν καθηγητής. Τρία, δύο, ένα και.
1: Το ξέρα μαζί σου.

0: εύκολο είναι και αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά παίρνει πολύ εύκολο τώρα.
2: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Δήμητρα.
1: Γεια σου, Δήμητρα, από πού τηλεφωνείς?
2: Μόλις έκασα κάτω από το σπίτι και προσπαθώ να χάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα τα βγω γιατί είμαι ανταγωνιστική. Δεν το κάνω για τον δώρο.
1: Εσύ, Δήμητρα.
0: Συγγνώμη, τα κάνω λάθος.
1: Ενώ τα τραγούδια είναι εύκολα. Γιατί πιστεύω.
2: Το λογαριασμό τον βρήκα κι εγώ, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, το κόλπο είναι να μην ακούς το. Να μην δίνει σημασία στο Θανάση καθόλου. Και να ακούς αυτά που λέει και να τα βάλει σε μια σειρά πρόζα δική σου.
2: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, αυτό θα δείξει τώρα πώς θα πάει αυτό.
1: Σταματήστε να ασχολείτε με το Θανάση.
0: Δύσκολο μάλλον.
2: Έχει αυτό το χορό όμως. Πολλά τραγούδια λέμε. Όταν παίζει, δεν είναι έτσι.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με. Α, ξέρεις πώς θέλω να το πεις τώρα.
0: Πώς, άντελ.
1: Περίμενε.
0: Τελευταίο, δεν παίζω άλλο.
1: Σαν να το εξηγεί σε πεντάχρονο.
0: Εντάξει.
1: Ένα, δύο, τρία και.
0: Άκου, Χρυσούλη μου. Εσύ έκλαιγες και ορκιζόσον μ' αγαπάς. Χωρίς να ξέρω που το πας. Εγώ σε είχα πιστέψει. Δεν έπρεπε να ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Το βρήκα.
0: Ότι θα υπάρχεις για εμάς, είπες. Ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
2: Τι είπες, Φέρι.
1: Μπράβο.
0: Άντε.
1: Έλα, πάμε. Χειροκροτήματα, πάμε.
2: Απίστευτο.
1: Ούτε εγώ δεν το πιστεύω ότι το βρήκες.
0: Εντάξει, το είπες, βοήθησε.
2: Ναι, όχι, βοήθησε.
1: Βοήθησε. Βοήθησα και εγώ που σας είπα μην ασχολείστε με το Θανάση. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε και το δώρο. Φιλάκια.
0: Μείνε. Κοίτα,
2: φιλιά, φιλιά.
0: Είναι το καλύτερο μας παιχνίδι, γιατί θα σου πω. Θέλουν, ρε φίλε, πριν να ιδρώσεις για να το πάρεις.
1: Ένα βήμα πριν καταργηθεί είναι, να ξέρεις.
0: Έλα, ρε Ελίνα, ένα παιχνίδι πρότεινα κι εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε να σας πούμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα σου και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Ακούω χειροκροτήματα.
0: Ένα από το live.
1: Ναι. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και εκπαιδεύσεις σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσεις για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Γαστρονομία, πληροφορική, επαγγέλματα μόδας, υγείας, αθλητισμού, τα πάντα. 2-10-32-23-60 και www.delta360.gr.
0: Ακούστε, τώρα που μπαίνει ο μισός τον Οκτώβρη, μην πληρώσετε καμιά υποχρέωση.
1: Τι λέει?
0: Κρατήστε τώρα στη τσέπη. Γιατί αν άγαπα στο shopping από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, το Fashion Shopping Days έρχονται στο Design Outlet Athens. Μόνο για τρεις μέρες. Σε περιμένουν μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike, Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου Diesel και πολλά πολλά άλλα. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.

0: Προυγιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Δύναμη,
1: εμπειρία,
0: γνώση,
1: εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831-05383 και 6974-901-553.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
3: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
2: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αλφα στους 104,7.
4: Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Έχουν έρθει μηνύματα που λένε για τον Νταλάρα. Που είπα εγώ ότι ο Νταλάρα στο ΆΚΑ είχε 160.000 κόσμο.
1: Εντάξει,
0: ήταν
1: ρε,
0: δύο μέρες.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι λίγος ο κόσμος όμως για δύο μέρες. 160.000. Εντάξει, μην το κάνουμε ότι δεν ήταν για δύο μέρες.
1: Πάντως, αν θέλετε να είμαστε πάνω στη συναυλία, να έχουμε αποψούλα, θα σας πω εγώ την αποψούλα από δύο-τρεις φίλους πολύ βυσικούς που πήγανε και μου είπαν ότι η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο ήταν κλάση ανώτερη.
0: Α, δεν ξέρω. Η Κατερίνα μου έστειλε τώρα στο Instagram, το εξωτερικό μενή έξω η Κατερίνα, ότι ο γιος που πήγε λέει ταλαιπωρήθηκε. Εντάξει, όταν πηγαίνει σε μια συναυλία με τόσο πολύ κόσμο, δεν γίνεται να είναι και όλα τέλεια.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την διοργάνωση και με τη συναυλία. Έχει να κάνει με τους χώρους και με το πόσο ευέλικτη είναι η πόλη στο να φιλοξενεί τόσο πολύ κόσμο σε μια μέρα.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Εθνική. Συγχαρητήρια στα αγόρια μας. Για πες.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία νιώσαμε όλοι εχθές. Όχι επειδή νικήσαμε την Γερμανία, την νικήσαμε βασικά την Γερμανία, γιατί ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, αλλά δεν είναι αυτή η Γερμανία του παρελθόντος που θέλαμε να είχαμε κερδίσει, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είναι η Golden Γερμανία, δηλαδή, που έχει τις ονοματάρες μέσα. Είναι μια Γερμανία under construction. Φτιάχνεται, το ψάχνει ακόμα.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: έχει σημασία για την επίσημο ματ. Είναι η Γερμανία μέσα στην έδρα της, θα γράψει. 11 παιχνίδια έχουμε βρεθεί οι δυο μας, δεν έχουμε νικήσει ποτέ. Επίσημα την νικήσαμε πρώτη φορά τη Γερμανία μέσα στην έδρα της. Πολύ συγκλονιστική εμφάνιση. Βέβαια, χάσαμε κι άλλα, δηλαδή ήταν και λίγο φοβισμένοι παίχτες. Το κρατάγανε γιατί είναι το μεγαθύριο απέναντί σου. Θα μπορούσαμε να του είχαμε βάλει τρία γκολάκια άνετα τους Γερμανούς.
0: Και πόσα βάλαμε?
1: Βάλαμε ένα με τον Κουρμπέλη που έχει φάει και πολύ βρυσίδι. Τα λέμε όλα.
0: Γιατί έφαγε βρυσίδι?
1: Εντάξει, πολλοί λένε ότι δεν έπρεπε να είναι στην Εθνική. Ένας από τους είμαι και εγώ, ρε παιδί μου. Για να ανοίξει όμως ο χώρος σε νέα ταλέντα που δείχνουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά τελικά σε αυτά δεν χρειάζεται και πολύ εμπειρία.
0: Και μιας και μιλάμε για αθλητική δραστηριότητα, ο Ρονάλντο τι έπαθε που δεν έπαιξε καθόλου?
1: Ο Ρονάλντο
0: το βλέπω στο πρώτο θέμα. Ο Ρονάλντο δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής, λέει, στην χθεσινή νίκη της Πορτογαλίας.
1: Είναι λογικό όμως.
0: Δεν έπαιξε, λέει, καθόλου και με το που τελείωσε ο αγώνας έτρεξε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Έφυγε τρέχοντας.
1: Εντάξει, μωρέ. Καταρχάς να πω κάτι, άμα ακούει ο Κριστιανό. Κριστιανό, θα το πω στα πορτογέζικα.
0: Τι του είπε?
1: Ξέβαψε το μαλλί σε καραγκιόζη.
0: Γιατί?
1: Χάλια είναι αυτό το πράγμα.
0: Α, έχει κάνει πάνω. Ναι, μήπως είναι στη διαδικασία του ντεκαπάς?
1: Όχι, είναι στη διαδικασία. Έχουν ασπίσει τα μαλλιά του και έχει φρικάρει τώρα και τα βάφει.
0: Θα μπορούσε να τα βάψει κανονικά.
1: Όχι, όχι, είναι χάλια. Δεν στο Λιάγκα, ναι, πώς το κάνει πρώτον.
0: Να πάρει παράδειγμα από το Λιάγκα.
1: Να πάρει, ναι.
0: Περίμενε. Μήπως αυτό το κιτρινούλι που έχει πάνω στις άκρες, αυτό είναι μετά από ντεκαπάς, μήπως το έχει αφήσει.
1: Αηδία είναι.
0: Το έχει... Περίμενε, ρε παιδί μου, μήπως θα πάει τώρα να το φτιάξει. Δεν πρόλαβε.
1: Σαν πινέλο στην σχολή καλών τεχνών είναι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό έχει να συμβεί, λέει, από το γύρο του 8 να μην παίξει καθόλου ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Εντάξει, είναι και 40
0: χρόνια. Και εμένα η απορία μου είναι, ο Ρονάλντο, δηλαδή, άμα πει, θέλω να παίξω, το πει κάποιο όχι.
1: Του λένε, ναι. Του είπανε χθες, από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, είναι μια χαρά σωστό, γιατί είναι και το Nations League, είναι μια καινούρια διοργάνωση, δεν είναι Euro, δεν είναι Mundial.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι μια διοργάνωση στην ουσία σαν άτυπη φίλη.
0: Στεναχωρήθηκε τώρα όμως.
1: Ναι, δοκιμάζουν οι ομάδες τους παίκτες. Έχει άλλους 50 παίκτες η Πορτογαλία. Θα παίξει μόνο ο Κριστιανό Ρονάλντο?
0: Όχι, αν παίξει τώρα μισάωρο.
1: Όχι, να μην παίξει, έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Και έχασε 15 τετατέτ.
0: Τώρα μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν λυγίζει το γόνατο πλέον, τα αθλητικά. Να κάτσει
0: τι
1: λίγο πάνω.
0: Λες, μωρέ.
1: Τι λε, α αράξει λίγο και ο Ρονάλντο να παίξει κάποιο άλλο.
0: Είσαι πάρα πολύ τόξικα πέρα.
1: Είμαι πάρα πολύ και να πω και συγχαρητήρια στη Βόρεια Ιρλανδία. Μεγάλη νίκη χθες με το Ισραήλ και ήταν και πολύ πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι. Ξέρω... Δεν σε ακούει κάποιο εκεί που έδωσε συγχαρητήρια στη Βόρεια?
1: Όχι, εντάξει, τι να μην το δούμε.
0: Τέλο πάντων, και η Χορχίνα τώρα του έχει φτιάξει να φάει το αγαπημένο του φαγητό.
1: Μαλλιά Αγγέλου. Καλό,
0: Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ, μιας και μιλάμε για μαλλιά. Αν έχετε θέμα με τριχόπτωση, τότε θα πάρετε την σειρά της Pharmacept Scalp Biome. Θα βρείτε εκεί τη σειρά αυτή, το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum. Μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Έχουν γίνει κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Με το φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά και συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Ξέρετε ποια είναι πιο δημοφιλές εργασίες στο σπιτιού το Σεπτέμβριο, Ελίνα?
0: Ποια είναι? Κουρτίνες.
1: Άλλη.
0: Βάψιμο.
1: Άλλη.
0: Το Σεπτέμβρη. Γενική καθαριότητα, ξεαράχνιασμα.
1: Τρέχα, τρέχα, δεν θα με πιάσεις, λες.
0: Τι?
1: στον ιδιοκτήτη που του χρωστά σε νίκιο. Δεν σ' άρεσε. Λοιπόν, παιδιά, το βάψιμο είναι. Αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Δουλευταράς και σου λύνει τα χέρια.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο παρεάκι μας στο X με το hashtag απογευματινό. Η Βάσο είναι εδώ, πήγανε όλοι στην Εάνα, στο Άκα, να ξέρεις, τα παιδιά μας εδώ. Και έχουν κάνει. Ποιος έχει σβήσει την ανάρτηση? Κάτι έχει γίνει και η ανάρτηση δεν είναι διαθέσιμη.
1: Η Τσισβάν δεν πήγανε.
0: Λοιπόν, η Βάσο θέλει να αφιερώσει στον φίλο της, τον Γιάννη, και τους απανταχού φίλους της Άννας Βύση αυτό το τραγούδι, «Θάνατος είναι η αγάπη». Πάμε, στρατό μου, ναι. Λοιπόν, και πολλά φιλιά στον Γιώργο, στην Τάνια, στον Βασιλιά Τζούλιαν, σε όλους εσάς που είστε στο χάστακ απογευματινό. Στον Σφαίρα 102.2, «Θάνατος είναι η αγάπη».

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
14: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
13: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
14: Δεκαλικά Χνάρης.
13: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
13: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
14: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πώληση Χονδρική Λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
15: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
17: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
18: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
19: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
19: Αλφα.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά!
4: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.

0: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Συγγνώμη κύριε, σας είπα δεν μπορείτε να περάσετε μες στο καζίνο χωρίς γραβάτα, το καταλαβαίνετε?
10: Όχι.
9: Αυτός κύριε εκεί είναι με το σόβρακο. Αυτός ναι. Κύριε βγαίνει, το καταλαβαίνετε?
11: Ναι, ναι κύριε, αυτός βγαίνει, σωστά.
9: Βλέπω αυτόν καράφλα και πίσω κοτσίδα. Λες και βλέπεις σπερματοζωάριο. Θέλω να χειροκροτήσετε.
11: Ναι.
9: Και να πούμε πολλά μπράβο στον τύπο που σηκώνεται πρώτος σε ένα γάμο να πάει στο μπουφέ. Την ώρα που οι άλλοι περιμένουν κάποιος να κάνει την πρώτη κίνηση.
11: Μπράβο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου, όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Μοιάσε με αγάπη μου, κόψε με στα δυο να ξυπνά δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου, στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια.
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα.
7: Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Valentino.

0: Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Έμαθες ποιος έφυγε.
2: Ποιος έφυγε, δεν το
1: έφυγε. Έφυγε η Ελένη Χατζίδου.
2: Όχι.
1: Ναι, ρε,
2: όχι.
1: Χριστό.
2: Μαύρη Δευτέρα ξημέρωσε για την ελληνική σοβής. Της κρέμασε τις πουέντες. Μπάπου να σε πάρει και να σε σηκώσει.
1: Έλα, παιδιά, σταματήστε. Λέτε και την κλέβε την κοπέλα.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
13: Δύναμη,
10: εμπειρία,
13: γνώση,
10: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντήσεις.

0: Πάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Άκου μουσική.
7: Άκου μουσική.
6: Μουσική.
7: Εδώ.
6: Τα ακούς όλα.
7: Αλφα.
8: Εδώ. Τα ακούς όλα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
10: Πυροβολάει.
9: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Να σου πω τώρα που είπε ο Νίκος για να βάλει ένα τραγούδι για κάλαντα, θυμήθηκα τώρα για τα κάλαντα που ήρθανε. Τα πιο πολλά λεφτά που τα έδωσα, ρε φίλε.
9: Πού τα
8: έδωσα? Θα ένα παιδάκι που ήρθε απόγευμα.
10: Θα σου πω κι εγώ.
8: Θα σου πω. ναι, ήρθε 5-6 ώρα. Ναι. Απογευματάκι, χτυπάει την πόρτα. Λέει συγγνώμη, λέει.
10: Γλυκούλη.
8: Άκου, ναι. Λέει συγγνώμη, λέει, άρχισα να ξυπνήσω. Θέλω να τα πει τώρα.
9: Δικός μας.
8: Αδερφέ, δικός μας άνθρωπος είσαι. Αυτά, ναι, είναι κάλαντα.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
5: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28 31 030 250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
2: προπονητική,
6: αισθητική,
2: διοίκηση,
6: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει.

0: βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Χτίζει
1: ανανεώνεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Εγώ έχω μια απορία. Όταν είναι να αλλάξει μια λάμπα, ωραία, θα πρέπει να κατεβάσει το γενικό ή απλά να έχει το διακόπτη κλειστό.
15: Να σου πω, Ρεσέρα, συγγνώμη, λέω ρε φώτη, γιατί.
16: Μόνο για μια λάμπα το διακόπτη κλειστό, δεν χρειάζεται το γενικό.
15: Να σου πω, Ρεσέρα. Λοιπόν, έχω τελειώσει ηλεκτρολόγος, πτυχιούχος από τον ΜΕΔ. Μπορώ να υπογράψω μέχρι ένα διόρροφο σπίτι να γίνει εγκατάσταση. Γιατί ρωτά βλακίε εδώ και από
14: εδώ. Συγγνώμη που θέλω να αλλάξω. Συγγνώμη λίγο.
17: Όποιο έχει διόρροφο τώρα. Γρηγόρης Αρναούτογλου, για διόροφες κατασκευές, όποιος έχει διόροφο παίρνει υπογραφή τώρα από πτυχιούχο Γρηγόρη Αρναούτογλου.
14: Κάτσε ρε.
18: Έχει πάθει σούκο άνθρωπο.
14: Συγγνώμη ρε.
17: Πάμε τηλέφωνο.
10: Αλφα FM 104,7.
19: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Αλφα FM 104,7.
19: 104,7.
10: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας.
21: Καλημέρα.
22: Σας παίρνω τηλέφωνο για το πάρτι της Αλεξάνδρας. Είστε η μητέρα της.
21: Ναι.
22: Μας είπανε για την κοπέλα που θέλετε να ντυθεί μπαλαρίνα.
21: Ναι.
22: Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Είχα τη Σοφία και τη Βίβιαν. Εγώ είναι δύο κοπέλες που συνεργάζομαι, είναι καταπληκτικές και οι μπαλαρίνες έχουν ντυθεί και τα πάντα και Frozen και Βασίλισσα της Νύχτας και τα λοιπά.
21: Ναι, το θέμα, πείτε μου.
22: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Λόρι που μπορεί να με εξυπηρετήσει. Δηλαδή για τη συγκεκριμένη ημέρα. Επιβεβαιώνουμε λίγο την ημέρα.
23: Πείτε την κυρία ότι το έχω κάνει πολλές φορές.
22: Είναι σήμερα, ναι. Είναι μόνο ο Λόρι. Μόνο εσύ μπορείς να πας.
23: Ναι, το έχω κάνει πολλές φορές.
22: Αν είναι. Ναι.
21: Συγγνώμη, θα αντιθεί
22: ο Λόρι. Είναι το παιδί που συνεργάζομαι, είναι και κλόν, είναι ταχυδακτηλουργός, δένει μπαλονάκια κτλ. Αυτά είναι τα.
23: Εγώ μπαλαρίνα είμαι τέλεια, καλέ.
22: Έχεις κάνει αντιθεί, Λόρι.
23: Εγώ δεν έχω αντιθεί με τον Τζίμι.
22: Δεν θα αντιληφθεί κανένας τίποτα, σας το επιβεβαιώνω.
21: Έχουμε ένα πρόβλημα, περίμενε.
22: Δεν είναι πρόβλημα καθόλου. Βάζει.
21: Ωραία. Αλεξάνδρα, με συγχωρεί. Ο κύριος που θα φέρει την ανηματέρα δεν είναι ο Πέτρος. Εντάξει, είναι ένας άλλος κύριος.
22: Ναι.
21: Το θέμα είναι ότι τα κουβίτια που είχε για μπαλαρίνε δεν μπορούν να έρθουν. Γι' αυτό το λόγο, Αλεξάνδρα, μπορεί ο Λόρι. Ο Λόρι είναι άντρας. Σε πειράζει. Σε πειράζει να έρθει ο Λόρι που είναι καταπληκτικός και δακτυλουργός. Σε πειράζει.
22: Είναι τρόμερος.
21: Μα κορίτσι, δεν μπορεί, Αλεξάνδρα, γιατί αρρωστήσαν τα κοριτσάκια. Και υπάρχει αγόρι με αυτό το Λόρι.
22: Και θα ντυθεί και μπαλαρίνα ο Λόρι.
21: Ωραία, θα ντυθεί μπαλαρίνα.
22: Ναι, μα αυτό σας λέω, ο Λόρι είναι καταπληκτικός στις μεταμφιέσεις.
21: Θες να ντυθεί μπαλαρίνα ο Λόρι. Θέλει. Ναι, θέλει και γελάει,
22: ωραία.
21: Ωραία. Δεν σας πω. Δεν θέλει τίποτα. Θα είναι. Δεν είναι σκέρι. Θα είναι.
22: Όχι, τι σκέρι, καλέ.
23: Σκέρι, καλέ. Θέλει τη σκέρι, αν με δείτε σαν λουλούδι είμαι.
22: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος κάνει πλάκα σε ποιον. Έτσι, καλημέρα από το Σφαίρα 102,2.
23: Φάρσα!
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Α στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Πάντως, παιδιά, θυμάμαι τέτοια μέρα, 29 του μηνός. 29 του μηνός, τέτοια μέρα, φίλοι, 29 Ιανουαρίου. Πέρσι γράφτηκα σε μια ομάδα αντικοινωνικών ατόμων.
8: Τι είναι αυτό, πού είναι?
7: Ομάδα αντικοινωνικών, ναι.
8: Και τι κάνετε, κύριε?
7: Δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα.
8: Έγινε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Να πούμε ότι έχω πληροφορήσει ότι το Νόμπελ Ειρήνης θα το έπαιρναν οι νησιώτες του Αιγαίου.
1: Αλλά...
3: Αλλά υπάρχει Αθανασία Νταβαρίνου.
4: Ο Ντικάπριο έχει χυστεί πάνω του,
3: έπεσε η στιγμή, ήταν κακιά στιγμή για τα βρυγιά. Φαντάζεσαι 1η Φεβρουαρίου να ήταν η μέρα ψέματος και να μην ήταν, ας πούμε, η 1η Απριλίου.
4: Η 1η Απριλίου, αλήθεια.
3: Και μετά να έλεγες μια πλάκα και τι θα έλεγες.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Α στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Συζητούν ο Κωστίκας,
5: ναι.
4: Ο Κωστίκας με τη σύζυγό του, με τη γυναίκα του δηλαδή, και του λέει εκείνη:
6: βλέπω κάθε μέρα το γείτονα να αποχαιρετάει τη γυναίκα του με ένα φιλί. Μακάρι να το έκανες κι εσύ.
4: Και πετάει ο Κωστίκας: μα τι είναι αυτό που λες, δεν την ξέρω τη γυναίκα καθόλου.
7: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the mix.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.

Πράξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Για πάει στη Μύκονο.
6: Ναι.
5: Είχα δει τύπου θα ξυπνήσω και θα πάω νωρίς το πρωί κάπου παρατήσω.
6: Ξεκινάω να πούμε, φεύγω από το...

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
1: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ναι.
6: Ναι, καλημέρα σας. Παίρνω τηλέφωνο από την τροχιά ένας Μάκρης. Έχουμε εδώ πέρα μια καταγραφή ενός συμβάντος και έρθει εδώ πέρα μια κλήση η οποία έχει και το ροζ χαρτάκι μέσα. Μάλλον ο αστυνομικός ξέχασε να σας το δώσει. Είναι 660, αν δεν σας το στείλω μέχρι αύριο το πρωί αυτό, αν δεν τακτοποιηθεί, πηγαίνει στα 960 ευρώ. Γιατί είναι σύντομο.
5: Ναι, περάσει. Είναι μια Μάκρη, δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτό.
6: Αυτό έχει φύγει τώρα στα κεντρικά, είναι στον Πειραιά.
5: Και γιατί μου το λέτε μετά από τόσες μέρες, δεν καταλαβαίνω.
6: Γιατί έχει γίνει λάθος αυτό, σας λέω. Έχω μαζί και το ροζ χαρτάκι.
5: Εκείνη την ώρα ο αστυνομικός που με σταματάει. Ναι. Γιατί δεν μου λέει ότι έχω κλείσει.
6: Εκεί τη στιγμή τώρα μου είδα θολωμένο, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Ξεκινάει βάρδια από τις 8 ώρα το πρωί.
5: Ναι, ξέρω, νοσηλεύτρια είμαι και τις ίδιες βάρδιες δουλεύω, κύριε.
6: Κάνετε κυλιόμενο όμως.
5: Βεβαίως.
6: Καταλαβαίνετε πότε πόση κούραση είχε το όργανο. Ξέχασα να σας δώσω το ροζ χαρτάκι.
5: Εγώ με ανθρώπους.
7: Μη στείλτε ένα περιπολικό να πάρει την κυρία που μιλάτε να τη φέρει εδώ να τελειώνουμε.
6: Είναι στην Άξο.
7: Να πάει στο τοπικό τμήμα της Νάξου.
6: Μισό λεπτό
7: να πάρθει μια πληροφορία να πάει στο κρατητήριο να τελειώνουμε.
5: Κύριε, με ακούτε.
6: Παρακαλώ, πείτε μου.
5: Πότε πρέπει να την πληρώσω την κλήση.
6: Αυτό πρέπει να πληρωθεί τώρα.
5: Γιατί τώρα πρέπει να πληρωθεί, τώρα αυτή τη στιγμή.
6: Τώρα. Δεν γίνεται πια το δημόσιο να περιμένει τη δική σας την ασυνέπεια. Τώρα. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε.
5: Όχι, δεν σας ακούω.
6: Γιατί δεν ακούτε σφαίρα 102,2. Αυτό πρέπει να κάνετε όλοι.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ναι, καλημέρα. Γιάννης Καραδήμας λέγομαι από Elite Productions, καλό. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας ο Παναγιώτης Ομπογιούρης, ο ηθοποιός. Ελπίζω να μην ενοχλώ.
5: Όχι, όχι.
4: Έχω να σας κάνω μια πρόταση. Εμείς ετοιμάζουμε μια καινούργια ταινία με τον Παναγιώτη. Λέγεται Ίδια Αρχή. Πρόκειται για δύο ήρωες οι οποίοι είναι δίδυμοι, δίδυμα αδρέσφια. Επειδή αυτοί οι ήρωες συναντούνται σε κάποιες σκηνές, ο Παναγιώτης μου μίλησε ότι έχετε μια εξαιρετική ομοιότητα και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούμε να σας έχουμε σε κάποια πλάνα παράλληλα και τους δύο. Είναι δύο-τρεις σκηνές στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου αυτός βρίσκει το alter ego του, δηλαδή τον άλλο του εαυτό, και περπατάνε και οι δύο γυμνοί με θέα το Λευκό Πύργο. Αυτή είναι μία σκηνή. Και άλλη σκηνή είναι πάλι που βρίσκεστε σε, είναι σε έναν όμιλο υπηκό. Όπου εκεί θα πάτε και θα είστε πάνω σε δύο άλογα και ο ένας μπροστά, ο άλλος πίσω. Στο ίδιο άλογο δηλαδή. Δεν χρειάζεται να ξετυπασία. Ο Παναγιώτης είναι πολύ καλός.
5: Ναι, ρε,
4: απλά η απαιτήση είναι ότι θα είστε γυμνοί και δύο.
5: Είναι δύσκολο πάντως. Σας το λέω από τώρα. Είναι δύσκολο.
4: Εσείς είστε τριχωτός καταρχάς. Ο Παναγιώτης, ξέρω, κάνει λέιζερ από τριχώς, τέτοια πράγματα είναι πολύ.
5: Ναι.
4: Γιατί προετοιμάστηκε για την ταινία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Δεν ενδιαφέρομαι σε αυτή τη στιγμή. Γιατί σας λέω, έχω και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις και στο εξωτερικό και είναι λίγο δύσκολο.
4: Α, κατάλαβα. Να μου δώσετε ένα email, σας στείλω λίγο το σενάριο. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη ευκαιρία για την ταινία. Εντάξει. Αρκεί να μην είστε πολύ τριχωτός. Εντάξει. Είπε, δηλαδή, δεν κάνουμε το Teen Wolf. Έτσι.
5: Ναι,
4: που σας κάνει τη φάρσα από το Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.